0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Λένε πάντως ότι θα κινηθεί πολύ ψηλά φέτος το φυσικό αέριο. Για να δούμε. Εγώ δεν θυμάμαι να είχα πληρώσει πολλά. Εγώ το έχω βρει. Θα το βάλω στους 17-18 βαθμούς Κελσίου. Γιατί έτσι λένε ότι πρέπει να κοιμόμαστε οι ειδικοί. 17-18-19 βαθμούς.
2: Ποιοι ειδικοί ιατροδικαστές?
1: Αυτοί που κάνουν τις νεκροψίες.
2: Μα πραγματικά. 17-18 βαθμούς.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Λένε πάντως ότι θα κινηθεί πολύ ψηλά φέτος το φυσικό αέριο. Για να δούμε. Εγώ δεν θυμάμαι να είχα πληρώσει πολλά. Εγώ το έχω βρει. Θα το βάλω στους 17-18 βαθμούς Κελσίου. Γιατί έτσι λένε ότι πρέπει να κοιμόμαστε ειδικοί. 17-18-19 βαθμούς.
2: Ποιοι ειδικοί ιατροδικαστές?
1: Αυτοί που κάνουν τις νεκροψίες.
2: Μα πραγματικά. 17-18.

0: 9 βαθμούς.
1: Ποιοι είναι οι κέντροδικαστές?
2: Αυτοί που κάνουν τις νεκροψίες.
1: Μα πραγματικά. 17-18 βαθμούς. Εσύ και ο Walt Disney.
0: Λοιπόν, άκου τώρα.
3: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion.

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Και έξω πάμε καλά, διότι σύμφωνα με τις τελευταίες φημολογίες, ένας ελληνικής καταγωγής ηθοποιός, ο οποίος πρωταγωνιστεί και στο Gentleman του Guy Ritchie, που δεν το έχω δει ακόμη, αλλά θέλω πολύ να το δω. Ο Τέο Τζέιμς. Είναι ενδεχομένως ο επόμενος πράκτορ 007. Έχουν ακουστεί βεβαίως πολλά ονόματα, αλλά το τελευταίο που ακούστηκε είναι το δικό μας το παιδί, εδώ ο Έλληνας. Έλληνας, δηλαδή ο παππούς του έφυγε μετά την κατοχή, μάλλον στη διάρκεια της κατοχής, και πήγε στη Συρία και από εκεί στην Τουρκία και σε πολλές άλλες χώρες, νομίζω γιατρός στο επάγγελμα. Ο πατέρας του γεννήθηκε στη Νέα Ζηλανδία, η μητέρα του κρατάει από Σκωτία και αυτός έχει βεβαίως το ελληνικό αίμα μέσα του, αλλά έχει γεννηθεί στην Μεγάλη Βρετανία.
2: Ο πατέρας του έχει ελληνικό επίθετο.
1: Ταπτικλής, το οποίο βεβαίως σε επώνυμο δεν ήταν πολύ εύχο, όπως καταλαβαίνεις, στα ξένα, και από το ταπτικλής επιλέχθηκε. Δεν έγινε ταπ ή αυτό, έγινε. Έγινε James.
2: Ωραίο, έγινε, πιο εύκολο.
1: Θυμάμαι εγώ στην Αγγλία όταν πρωτοπήγα φοιτητής. Που το επώνυμο όπως καταλαβαίνεις είναι Χριστοφορίδης. Θυμάμαι ένα σκηνικό. Καλά, μετά που το καταλάβαμε λέγαμε παντού Smith. Δηλαδή δίναμε φωτογραφίες για εκτύπωση. Έλεγε στο φωτογραφείο τότε, άλλα χρόνια τότε, για τους νεότερους μιλάω. Δεν είχαμε κινητά και τα ίντερνετ και όλα αυτά. Έλεγε επώνυμο να γράψει πάνω στο χαρτάκι για να παραλάβει τις φωτογραφίες. Έλεγαμε Smith.
2: Το Smith πώς σας βγήκε?
1: Γιατί ήταν εύκολο και εύχο και εύκολο να το γράψει. Δηλαδή την πρώτη μου εβδομάδα νομίζω που πήγα, ήθελα να παραγγείλω ταξί. Τότε παρέγγειλες ταξί, ξέρεις, ιδιωτική εταιρεία. Στις φοιτητικές εστίες ερχόταν ο οδηγός ταξί και έλεγε το όνομα με Στάθια, γιατί περιμέναν πολύ ταξί.
2: Ναι.
1: Εγώ βέβαια δεν το ξέρω ότι μπορώ να πω ένα όνομα ότι κουστάρω, απλώς για να ξέρει ο οδηγός ταξί τι θα παραλάβει. Νόμιζα ότι είναι πολύ σημαντικό να πω το κανονικό μου όνομα.
2: Χριστοφορίδης.
1: Ναι, και λέω Χριστοφορίδης. Και μου λέει και ξεκινάω. CHRISTOFO.
2: Τότε πέφτανε και οι μονάδες στο τηλέφωνο.
1: Κανονικά, οι τηλεκάρτες. Πέφτανε οι μονάδες, έρχεται ο οδηγός ταξί, λέει Χριστοκάτι, λέω εγώ. Μετά κατάλαβα, μου εξηγήσαν οι πιο παλιοί ότι.
2: Λέει ο κύριος Γιάννης, γιατί τόσο λεφτά? Γιατί παίρνω ταξί μπαμπά. Και όπως καταλαβαίνεις, μπαμπά, χρειάζεται να κάνω spelling, να λέω γράμμα-γράμμα το Χριστοφορίδης.
1: Και όταν μάθαμε λοιπόν, λέγαμε Smith.
2: Καλύτερα Smith. Δηλαδή Στάθης Smith, ο διάσημος drummer. Ναι. Και μετά θα λέγαμε, το είναι δικό μας παιδί.
1: Το Στάθη Σμιθ τώρα δεν έχει δύο. Έχει δύο σίγμα back to back.
2: Στάθη Σμιθ.
1: Ναι.
2: Α, Μιθ. Από το μύθος κιόλας.
1: Α, βέβαια, ναι.
2: Ο Στάθη Σμιθ.
1: Myth. Live your myth with Στάθη.
2: Ναι, ναι, ακριβώς αυτό το πράγμα.
1: Καμπάνια, ΕΟΤ και τα λοιπά. Αυτά. Μακάρι να είναι το παιδί αυτό. Είναι και ωραίος. Είναι και Έλληνας. Έτσι.
2: Ναι, ναι.
1: Να μας πει χαρούμενοι ως Έλληνες. Ναι, βέβαια, ναι, έχει εννοείται.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Δεν μου είπες εκτός αέρα τι θέμα έχεις.
2: Του σου είπα.
1: Δεν μου είπες.
2: Σου είπα εκτός αέρα ότι έχω κάτι από αυτά που σε κάνουν να αισθάνεσαι καλά, γιατί πολλές φορές παραπονιόμαστε.
1: Το γενικό πλαίσιο.
2: Ναι. Ναι,
1: κοινωνικό πολλές... δηλαδή, κοινωνικό μήνυμα. 8 φορές να πέσεις, 9 να σηκωθείς. Τέτοιο θέμα δηλαδή είναι.
2: Και κόπηκε το.
1: Μην σκέφτεσαι λοιπόν αυτό που σου συμβαίνει τώρα, σκέψου αυτό που θα μπορεί να σου συμβεί αύριο.
2: Κάνει τον κόσμο να νιώσει καλά, πες λοιπόν αυτό.
1: Δεν είναι θέμα. Να σου πω κάτι, το έχουμε κάνει πολύ μεγάλο θέμα για να πω αυτό το πράγμα το οποίο το έχω από την Παρασκευή. Είναι πολύ μικρή αναφορά, δεν ξέρω καν αν είναι αλήθεια.
2: Αυτό γιατί δεν πήγες μέσα.
1: Αλλά δημιουργεί, να σου πω κάτι.
2: Δημιουργεί εικόνες, σίγουρα.
1: Ακριβώς.
2: Και μόλις.
1: Μπορεί να μην είναι ευχάριστη η εικόνα, αλλά παρόλα αυτά δημιουργεί μια εικόνα και για να το συνδυάσουμε με το κοινωνικό μήνυμα που λες. Σε κάνει να λες, κοίτα να δεις τι πάθαν αυτοί. Υπάρχουν και χειρότερα. Μπράβο. Καλά είμαι εγώ για παράδειγμα,
2: ναι,
1: εδώ που είμαι.
2: Έτσι,
1: Πόρτα Βεντούρα, Ισπανία, ρόλερ κόστερ, το γνωστό το Ferrari. Εκεί στη Ferrari Land υπάρχει ένα ρόλερ κόστερ το οποίο ανεβαίνει σχεδόν κατακόρυφα και κατεβαίνει πάλι κατακόρυφα. Mm-hmm. Πείθεται ένας άνδρας, το σκεφτόταν να μπει να μην μπει, γιατί είναι και λίγο φοβιστικό. Δεν είναι και εγώ που μου αρέσει το ρόλερ κόστερ, δηλαδή αυτό το συγκεκριμένο που πάει λίγο να.
2: Θα μπορούσε να το πάθει εσύ, ναι.
1: Λοιπόν, γνωρίζοντας όμως ο ίδιος ότι υπέφερε από γαστρεντερίτιδα. Έτσι λοιπόν στην πρώτη ανάβαση που ανεβαίνει με 200 χιλιόμετρα την ώρα, όπως καταλαβαίνετε.
2: Πιέστηκε.
1: Το στομάχι πιέστηκε, δεν μπόρεσε να κρατηθεί. Εκείνη την ώρα είναι και πολλά τα τζι. Οπότε δεν ελέγξει και πλήρως τις σωματικές σου λειτουργίες και όπως καταλαβαίνεις, διάφορα
2: είχαμε
1: πράγματα
2: γένωση.
1: Διασκορπίστηκαν στους υπόλοιπους 14, όχι σε όλους, σε 14 επιβάτες.
2: Δηλαδή αυτός ήταν μπροστά και οι άλλοι ήταν πίσω. Και κάπως με τα τζι κάτι με ταχύτητα.
1: Ακριβώς.
2: Και εμείς
1: αρκετοί
2: από
1: τους οποίους καταλαβαίνοντας τι ήταν αυτό το οποίο προσγειώθηκε πάνω τους. Έτσι, πέρα δηλαδή από τα τζι και την αδρεναλίνη, σου λέει αυτό που νιώθω δεν είναι μόνο αδρεναλίνη, είναι και κάτι άλλο. Κάνανε με το.
2: Μύρισε φόβος. Κάνανε με το μετά. Δηλαδή έχουμε όλο πλέον το κόμπο της γαστρεντερίτιδας.
1: Ναι, ναι, βεβαίως.
2: Βέβαια, σε κάνει να νιώθεις καλύτερα σε ένα σε ποιο επίπεδο. Ότι είμαι εδώ, ας πούμε, και δεν έχω γαστρεντερίτιδα, οπότε
1: ακριβώς, Ακριβώς. Ή ότι δεν είμαι αυτός πάνω στον οποίο προσγειώθηκε αυτό που έβγαλε αυτούς που είχε γαστρεντερίτιδα.
2: Ωραία.
1: Δεν νιώθεις καλύτερα.
2: Ωραίο, κοινωνικό μήνυμα. Έχεις δει και το δικό μου δηλαδή που λέγε παραπονιέσαι για την κίνηση. Ναι, παραπονιέσαι όμως γιατί έχεις αμάξι. Γιατί αν δεν είχες αυτοκίνητο δεν θα παραπονιώσουν για την κίνηση. Ήταν χειρότερο.
1: Ήταν το
2: ένα, το άλλο που δεν σου προσγειώθηκε ήταν καλύτερο. Εντάξει, ωραία.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy.

0: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
1: Πάτρα 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Dirty. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει. Γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Ύστερα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
2: Dirty. Πρεμιέρα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
3: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπάς, και ξαναπάς, και ξαναπάς. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
2: Κρινό και αγκάθι. Μια καρδιά λαβωμένη από τις πληγές του παρελθόντος μπορεί να υπουλωθεί. Στην Αρκαδία του 1959, μια γυναίκα σχεδιάζει την εκδίκησή της, αλλά θα της ανατρέψει τα σχέδια ο έρωτας. Η νέα δραματική ερωτική ιστορία του Αντένα, γεμάτη ανατροπές και μυστικά, με τους Αναστασία Παντούση, Γιώργο Γεροντιδάκη, Στέλιο Μάινα, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννη Τσορτέκη, Μαρία Ζορμπά, Τάσο Ιορδανίδη. Κρίνο και αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Πρεμιέρα Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
4: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
5: Antenna, νέο πρόγραμμα. Οι αποκαλύψεις με τον Πέτρο Κουσουλό επιστρέφουν.
6: Νέες υποθέσεις, νέα στοιχεία και πολλά ερωτήματα. Είστε έτοιμοι για τις μεγαλύτερες αποκαλύψεις? Επιστρέφουμε.
5: Πρεμιέρα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 2 το μεσημέρι. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
7: Easy. Η μέρα σου ξεκινάει με την καλύτερη παρέα. Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στο

0: Τζούσι Φερέρι, non ti scordar mai di me, η Σερ με το Strong Enough λίγο πριν. Το σημερινό ξεκίνημα, πρωινό Πέμπτης, σεζόν 7, εβδομάδα 2, μέρα Τέταρτη, 17 Σεπτέμβρη του 2026. Λίγα λεπτά μετά τις 6.30, καλώς σας βρήκαμε. Είναι το Easy Breakfast.
1: Με τι θα κάνεις τώρα, θα πάει έτσι όλη χρονιά?
0: Όχι μόνο, πάει αύριο.
1: Ναι.
0: Ίσως και την επόμενη εβδομάδα που θα είμαι εδώ τρεις μέρες. Μπορεί για τις τρεις μέρες αυτές. Και μετά θα το ξεχάσω.
1: Ωραία.
0: Αν όλα πάνε καλά δηλαδή και πάω το ταξίδι μου, θα το ξεχάσω μετά.
1: Ωραία.
0: Τι γίνεται, πώς είμαστε?
1: Καλά, εσείς?
0: Όλα καλά. Εντάξει, Πέμπτη, καλούτσικα είμαστε.
1: Η Τετάρτη εμένα μου φαίνεται πιο δύσκολη πάντως.
0: Ναι.
1: Δηλαδή χθες. Όχι σε σχέση με την ενέργειά μου, ενώ δηλαδή με το αν ήμουν. Αλλά με το πρωινό ξύπνημα εκεί δηλαδή με χτύπησε. Τι θέλει τώρα, ρε Στάθη, πρωί-πρωί, τι θε και εσύ από τη ζωή?
0: Ναι, δεν ήμουν εγώ. Εκτός αν έχει βάλει εμένα το ξυπνητήρι σου, με έχω κλείσει σε μένα. Σήκω, είναι απαλό το κρεβάτι.
1: Σε έχω βάλει με ήχο κλείσει όπως μιλάει στην κόρη σου, που μιλάει έτσι σαν μεταγλώτηση.
0: Εγώ φταίω, ρε φίλε, που κάθομαι εδώ στις βιντεοκλήσεις τώρα το πρωί και μιλάω στο παιδί μου. Τι να κάνω δηλαδή? Να μην μιλήσω γλυκά στην κόρη μου, να τη πω αγαπώ αυτό. Να μην τη πω καλημέρα, τι κάνεις.
1: Το ηχόχρωμα θέλω για κάτω.
2: Τι κάνω, καλημέρα.
0: Πώς κοιμήθηκες?
1: Αυτό.
0: Δεν σ' αρέσει?
1: Εντάξει, τι να κάνεις.
0: Σ' αρέσει, αυτό είναι. Starship. Nothing's gonna stop us now. Taylor Swift. The Fate of Ophelia. Και αμέσως μετά, τι μας νοιάζει τώρα η Ophelia, εδώ η δική μας η μοίρα μας έχει φέρει κάθε πρωί 6.30 με 10. Αμέσως μετά το hack της ημέρας. Θα σου πω για το hack το πρώτο που είπες, γιατί άνοιξε το ταχύνι τώρα.
1: Άντε!
0: Ναι, βεβαίως. Θα σου πω σε

0: Η Taylor Swift, The Fate of Ophelia, πρώτο ημίωρο, Easy Breakfast, πρωινό 5η 17 του μήνα. Είναι η ώρα για το hack της ημέρας. Να πω βεβαίως πριν ότι το πρώτο hack που είχες πει τη Δευτέρα, την περασμένη που ξεκινήσαμε τη σεζόν, είπες για το ταχύνητο φυστικό βούτυρο που πολλές φορές το λάδι είναι ψηλά και ανακατεύεις όταν ανοίγεις.
1: Μια ώρα.
0: Πώς το γλιτώνω αυτό, το αποθηκεύω ανάποδα. Την επόμενη μέρα, μεθεπόμενη Τετάρτη, Πέμπτη, πήραμε ταχύνη.
1: Είχαμε πληρωθεί κιόλας, ναι.
0: Ναι. Το έβαλα ανάποδα λοιπόν, το άνοιξα σήμερα.
1: Έτσι.
0: Και είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Καλύτερο.
0: Πολύ καλύτερο. Mm. Πολύ καλύτερο. Σχεδόν έτοιμο. Ευκολία. Σχεδόν έτοιμο.
1: Ωραία. Μπράβο.
0: Μπράβο. Μπράβο.
1: Χαίρομαι πολύ.
0: Κι εγώ.
1: Πάμε λοιπόν κατηγορία λαστιχάκια. Τα κλασικά λαστιχάκια, τα οποία τα αποθηκεύουμε και έχουμε ένα μάτσο και τα χρησιμοποιούμε όπου χρειάζεται. Πρόσεξε τώρα. Όταν τα λαστιχάκια ψύχονται, τα βάζουμε στο ψυγείο δηλαδή.
0: Ναι.
1: Κατάψυξη και τελικά θερμοκρασία δηλαδή υψηλή.
0: Χαμηλή.
1: Χαμηλή. Συμπεριφέρονται διαφορετικά. Δηλαδή, πρόσεξε. Αν ψήξετε ένα τεντωμένο λαστιχάκι, αυτό αντί να μαζέψει, χαλαρώνει και διαστέλλεται. Όταν ζεσταίνεται, συστέλλεται. Όταν η θερμοκρασία πέσει πολύ χαμηλά.
0: Ναι, κατάψυξη δηλαδή.
1: Ναι, το λαστιχάκι χάνει την ελαστικότητά του, γίνεται σκληρό και έθαυσο σαν γυαλί. Δηλαδή, όταν το έχεις μέσα στην ψήξη. Πρόσεξε όμως. Αν αποθηκεύσεις λαστιχάκια στο ψυγείο σε χαλαρή κατάσταση, η ψήξη επιβραδύνει την οξύδωση και τη γύρανση του υλικού, κάνοντας τα να αντέξουν περισσότερο χωρίς να λιώσουν ή να ξεραθούν. Δηλαδή, τεντωμένο χάνει την ελαστικότητά του και τη ζωή του, αλλά άμα το βάλεις χαλαρό, το αποθηκεύσεις στο ψυγείο, ζει περισσότερο.
0: Ωραίο είναι, αν και πρέπει να σου πω ότι ποτέ δεν έχω σκεφτεί. Ναι. Πόσο μπορεί να διαρκεί ένα λαστιχάκι, πώς μπορώ να επιμηκύνω τη ζωή του, ή μήπως να το βάλω κάπου αλλού.
1: Γι' αυτό δεν μπορείς να κάνεις οικονομία.
0: Ναι, με τα λαστιχάκια.
1: Αυτό.
0: Δηλαδή δεν έχω σκεφτεί ποτέ.
1: Γι' αυτό δεν
0: μπορεί. Μήπως θα μπορούσε αυτό το λαστιχάκι να το κάνω να διαρκέσει περισσότερο.
1: Τσουκουτσουκου, ένα λαστιχάκι
0: που χαλάει δεν έχω πει ποτέ. Γιατί χάλασε αυτό το λαστιχάκι, το είχα για περισσότερο.
1: Αγάπη, είναι για τις νοικοκυρές αυτά και για τους νοικοκύριδες. Δεν είναι για σένα. Μαγειρεύεις εσύ, μαγειρεύεις.
0: Δεν έχει σημασία. Εγώ λαστιχάκι, ας πούμε στις.
1: Συνήθως αυτοί που μαγειρεύουν χρησιμοποιούν λαστιχάκια.
0: Χρησιμοποιώ και εγώ λαστιχάκια.
1: Πού το βάζεις το λαστιχάκι.
0: αυτά τα κράκες που τρως και εσύ και που τρώω και εγώ, ναι. Όταν τα ανοίγω για να φάω, έτσι, τα κλείνω και μετά βάζω λαστιχάκι για να διατηρηθούν λίγο πιο φρέσκα. Παράδειγμα σου λέω τώρα που το έχω πρόσφατο τώρα από το πρωινό που έφαγα. Ναι. Με το ταχύνι που έκανα όπως σου είπα λίγο νωρίτερα.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, αλλά ποτέ δεν σκέφτηκα, δεν ήξερα ότι επειδή δεν ασχολήθηκα με τα λαστιχάκια, δεν μπορώ να κάνω οικονομία και έχω τρύπες στον προϋπολογισμό.
1: Γι' αυτό.
0: It's my life, no doubt, και σε λίγο το σημερινό λέξο ελληνογκρεκόραμα.

0: No doubt it's my life στο Easy Breakfast. 7 παρα 5 πρωινό, λοιπόν, 5η 17 του μήνα. Έτοιμοι για το σημερινό Λέξο Ελληνό Γκρεκόραμα.
1: Το οποίο και αυτό είναι ένα όνειρο σήμερα. Ναι. Ένα όνειρο. Σήμερα θα ασχοληθούμε με τη λέξη συγγνώμη και τη λέξη συγχώρεση.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε λοιπόν να δούμε το συγγνώμη.
0: Μάλιστα. Το συγγνώμη. Ορίστε.
1: Ξεκίνα.
0: Έχει να κάνει με τη γνώμη.
1: Πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, το συγγνώμη έχει να κάνει συν, μαζί και το γιγνώσκω.
0: Αμάστε.
1: Από εκεί βγαίνει η γνώμη, από το γιγνώσκω. Που σημαίνει γνωρίζω. Που αρχικά λοιπόν σήμαινε συν, γιγνώσκω, δηλαδή γνωρίζω, μαθαίνω μαζί. Στην αρχή λοιπόν σήμαινε έχω την ίδια γνώμη με κάποιον.
0: Μάλιστα.
1: Συμμετέχω στη σκέψη του άλλου.
0: Αχα.
1: Είμαστε μαζί, είμαστε στο ίδιο πλαίσιο, κινούμαστε στο ίδιο πλαίσιο. Που σημαίνει λοιπόν με την παράδοση του χρόνου η σημασία μετατοπίστηκε στην κατανόηση. Οπότε όταν ζητάμε συγγνώμη, στην πραγματικότητα τι ζητάμε? Ζητάμε από τον άλλον να μας κατανοήσει.
0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα.
1: Να κατανοήσει δηλαδή
0: την πράξη
1: το
0: λάθος μας, αυτό που
1: ακριβώς,
0: είπαμε,
1: το παράπτωμά μας
0: κάναμε
1: κτλ.
0: Και τα λοιπά, ναι.
1: Ποια είναι η διαφορά με τη συγχώρεση όμως? Πάμε για τη συγχώρεση.
0: Πάμε για τη συγχώρεση.
1: Εγώ με ύφος του μεταξύ.
0: Πραγματικά
1: τύπου,
0: τόσο εκνευριστικό.
1: Από τη σύνταξη.
0: Ακόμη και αν το ξέρω. Πες ότι το διάβασα χθες το βράδυ.
1: Ναι.
0: Δεν θα το πω. Δεν θέλω να το πω, ρε.
1: Θα πάρεις μηδέν τότε.
0: Ας πάρω μηδέν.
1: Ο κύριος Γιάννης πόσα μηδέν αντέξει τη ζωή
0: του. Θα κοπώ Κωνσταντάκη, δεν περνάω με τίποτα.
1: Λοιπόν, συγχώρεση λοιπόν από το αρχαίο και αυτό το συγχωρεώ, γιατί και το συγγνώμη είναι αρχαίο. Συγχωρεώ. Συν και ο χώρος. Η συγχώρεση λοιπόν τι σημαίνει? Ότι κάνω χώρο. Και είμαι στον ίδιο χώρο μαζί με τον άλλο. Δηλαδή αφήνω το παράπτωμα που έχει κάνει,
0: ναι,
1: και κάνω χώρο για να είμαστε μαζί.
0: Ναι.
1: Δεν είναι πολύ ωραίο?
0: Ωραίο, ναι. Εντάξει.
1: Ζήτα συγγνώμη.
0: Γιατί να ζητήσω συγγνώμη? Εγώ.
1: Γιατί είναι μαζί να μάθουμε, είπαμε, με αυτή την έννοια.
0: Συγγνώμη.
1: Βέβαια μετά η συγχώρεση πήρε αυτό το η έννοια τη θρησκευτική. Αλλά στην πραγματικότητα όμως ετυμολογικά σημαίνει αυτό, ότι φτιάχνω χώρο για τον άλλον. Να σου πω κάτι.
0: Ωραίο.
1: Άκου να δεις τώρα. Αυτό γιατί λυσάμε για την ελληνική γλώσσα. Και τώρα τελευταία που τη βλέπω, επειδή μπαίνω και σε διάφορα φόρουμ, όπως καταλαβαίνεις, για να βρω λέξεις κτλ. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη τέτοια τάση. Γιατί στην πραγματικότητα η ελληνική γλώσσα νομίζω είναι η μόνη στον κόσμο που η σημασία των λέξεων μπορείς να τη βρεις ετυμολογικά. Το κάτα, ας πούμε, για παράδειγμα, τη γάτα,
0: ναι,
1: δεν υπάρχει. Υπάρχει μια ρίζα, η οποία προέρχεται από άλλη χώρα.
0: Αλλά όχι ετυμολογική
1: προέλευση. Ακριβώς. Ενοιολογική, και όχι μόνο. Γιατί είναι και ενοιολογική η ανάλυση της λέξης. Ετυμολογική και ενοιολογική. Δηλαδή η έννοια προκύπτει από την ετυμολογία. Τι του είπα τώρα?
0: Με ποια κάνω παρέα, ρε παιδιά, δηλαδή πραγματικά. Τώρα εγώ πώς έμπλεξα εγώ με αυτήν.
1: Τώρα εσύ πώς
0: μάλλον όταν έμπλεξα, δεν ήταν έτσι.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Και να σου πω κάτι. Όταν μπλέξαμε εγώ δεν ήμουν έτσι.
1: Αλλά
0: έγινα. Με έφερε στα μέτρα σου. Δηλαδή, παράδειγμα, έγινε πολύ καλός συσσαγωγικά ηθοποιός, όπως λες εσύ, έτσι.
1: Ναι. Έχεις γίνει λίγο πιο ενεργειακός.
0: Εσύ τώρα, πώς έγινες έτσι?
1: Έπρεπε να ανέβω επίπεδο. Κατάλαβες. Θα σε πάρω μαζί μου τώρα. Το επόμενο θα κάνω
0: το λεξικό. Δελτίο ειδήσεων Άντζελα Πασχοπούλου και επιστρέφουμε.
2: Επιτυχία είναι να ξεκινάς γυμναστήριο τη Δευτέρα. Να βάζεις στόχους και να τους κατακτάς. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Κρινό και αγκάθι. Μια καρδιά λαβωμένη από τις πληγές του παρελθόντος μπορεί να υπουλωθεί. Στην Αρκαδία του 1959, μια γυναίκα σχεδιάζει την εκδίκησή της, αλλά θα της ανατρέψει τα σχέδια ο έρωτας. Η νέα δραματική ερωτική ιστορία του Αντένα, γεμάτη ανατροπές και μυστικά, με τους Αναστασία Παντούση, Γιώργο Γεροντιδάκη, Στέλιο Μάινα, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννη Τσορτέκη, Μαρία Ζορμπά, Τάσο Ιορδανίδη. Κρίνο και αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Πρεμιέρα Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα. Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος δίνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
3: 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο πεδίο του Άρεως, από 4 έως 20 Σεπτεμβρίου. Δεκεμβρίου για την βιώσιμη ανάπτυξη. Το βιβλίο ως αρχιτέκτονας του αύριο. Διοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου Αθηναίων, του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών με την υποστήριξη του ΟΠΑΝΔΑ και του ΟΣΔΕΛ. Μέγας χορηγός ως η ΑΕ. Σας περιμένουμε όλους στο πεδίο του Άρεως στην μεγαλύτερη γιορτή του βιβλίου. Είσοδος ελεύθερη.
4: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
5: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπάς. Και ξαναπάς. Και ξαναπάς. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
6: Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Ό,τι συμβαίνει τώρα και ό,τι συζητιέται σήμερα, θα το μάθεις πρώτα εδώ. Γιατί ο Γιώργος Λιάγκας επιστρέφει με κέφια και ανανεωμένη ομάδα.
7: Επιστρέφουμε. Πιο δυνατή από ποτέ.
6: Το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα. Πρεμιέρα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 10 παρά 10 το πρωί και καθημερινά στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
8: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει, γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
6: Ντέρτι. Πρεμιέρα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
9: Easy News.
10: Με την Άντζελα Πασχοπολού. Στις φυλακές Κορυδαλλού αναμένεται να μεταφερθούν σήμερα οι δύο γιατροί στο ιατρείο των οποίων εξέπνευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Η μεταγωγή τους στις φυλακές Κορυδαλλού αναμένεται να πραγματοποιηθεί νωρίς το πρωί από την Διεύθυνση Μεταγωγών. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνου στο ύψος της οδού Καλύψους. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένα αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν 5 άτομα εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε στα κεκλειδώματα με αποτέλεσμα να ανατραπεί. Οι επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν στο Ασκληπείο Βούλας και όπως διαπιστώθηκε, οι τέσσερις φέρουν σοβαρά τραύματα. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Μυτιλίνη, Σκύρο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Επεκτείνεται σε ακόμη μισό εκατομμύριο εργαζομένους η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Αρχικά στις 12 Οκτωβρίου εντάσσονται οι ιδιωτικές δομές υγείας, οι κλάδοι των τηλεπικοινωνιών και των υπηρεσιών όπως τα κομμωτήρια, τα κέντρα αισθητικής και τα καθαριστήρια. Η δεύτερη φάση θα ξεκινήσει στις 15 Νοεμβρίου που και θα αφορά τις συμβουλευτικές υπηρεσίες, τη διαφήμιση, τις επισκευές, τα logistics, τη διαχείριση λιμάτων και τα τυχερά παιχνίδια. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό. Σήμερα και από την προσεχή Κυριακή μέχρι και την 5η, 24 Σεπτεμβρίου, οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν 2,5 ώρες νωρίτερα στις 10 παρά 20 το βράδυ. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε χθες να διακόψει τις εμπορικές ανταλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιδρώντας στο σχέδιο των Βρυξελών ο Καναδάς να γίνει η πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος της.
9: Sports.
10: Ο Παναθηναϊκός στο κύπελλο Ελλάδας νίκησε την Κηφισιά με 2-0 στη Λεωφόρο στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της League Phase. Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 2-1 της πολωνικής Γιαγκελόνια για την πρώτη αγωνιστική στη League Phase του Europa League.
9: Easy weather.
10: Γενικά, έθριος ο καιρός στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση τριών μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
9: Η μέρα σου ξεκινάει με χαμόγελο. Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη στον Easy 97,2.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Η κίνηση στην Αθήνα είναι αυξημένη στον Κηφισό από τα Σεπόλια προς τη Νέα Φιλαδέλφια και χαμηλές ταχύτητες στην κάθοδο στο ύψος κυρίως των Αγίων Αναργύρων και του Περιστερίου και λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι προς τα Διελιστήρια, ο Καρέας από την Ηλίουπολη προς Βύρωνα και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Με χρόνια πολλά σήμερα γιορτάζει η αγάπη, η ελπίδα, η σοφία, η πίστη, ο Αγαθοκλής και η Αγαθόκλεια.
1: Μίζον δε τούτο.
0: Ορίστε. Πες μου, άδρα μη ένεπε, μουσα πολύτροπον. Τώρα μίζον δε τούτο, τι είναι αυτό.
1: Η αγάπη.
0: Α, καλά, εντάξει.
1: Η επιστολή του Αποστόλου Παύλου, Κορινθίους.
0: Δεν την είχα υπόψη μου, δεν μου ήρθε, δεν ήμουν μέσα στους παραλήπτες. Μη είχε βάλει μπες εσέ.
1: Δεν ήμουν στο
0: σεσέ. Σαν σήμερα το 1920, μ' αρέσουν αυτές οι ιστορίες, ο βασιλιάς των Ελλήνων, Αλέξανδρος, τραυματίζεται από δάγκωμα μαϊμούς, προσπαθώντας να υπερασπιστεί το αγαπημένο του σκυλάκι. Mm. Από την επίθεση δύο μαϊμούδων στους βασιλικούς κήπους του Τατοίου. Τον βλέπουν οι γιατροί, του λένε: Βασιλιά, το τραύμα σου δεν εμπνέει καμία ανησυχία.
1: Πάτω κάτω.
0: Λίγες μέρες αργότερα πεθαίνει από σιψεμία σε ηλικία 27 ετών. Οι παλιότεροι μπορεί να θυμάστε την μεγάλη τηλεοπτική επιτυχία Μας, την σειρά
1: βέβαια,
0: αυτή,
1: και εγώ το θυμώ.
0: Η οποία προβλήθηκε πρώτη φορά σαν σήμερα το 1972 στο CBS. 11 σεζόν έτρεξε, κέρδισε μεταξύ άλλων 14 βραβεία. Έμεινα από ό,τι σαν σήμερα το 1982. Πολύ νέος, έφυγε από την ζωή ο πολύ μεγάλος μουσικοσυνθέτης Μάνος Λοΐζος.
1: Μάλιστα.
0: Μάικλ Σεμπέλο, Maniac, Kensing, Bye Bye Bye για τη συνέχεια στο Easy Breakfast.

0: Η NSYNC και το Bye Bye Bye, 7 και 12 πρώτα λεπτά στο πρωινό της Πέμπτης, φυσικά στον Easy 97,2 και βεβαίως στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χρυστοφορίδη. Λοιπόν, επικαιρότητα. Παραμένει βέβαιως κύριο θέμα της επικαιρότητας το θέμα του Γιώργου Μαζονάκη, των δύο γιατρών οι οποίοι οδηγήθηκαν στις φυλακές Κορυδαλλού για την προφυλάκησή τους, για την οποία θα καταθέσουν και προσφυγή βεβαίως οι ίδιοι.
1: Έχει ξεκινήσει και απεργία πείνας.
0: Απεργία πείνας, ναι, το λέγαμε και χθες. Και δίψας.
1: Και δίψας.
0: Ο γιατρός.
1: Το είπε και το έκανε.
0: Η σύζυγός του είναι σε άσχημη, λέει, κατάσταση, αλλά. Δηλαδή κάποια στιγμή, λέει, ήταν πάρα πολύ εκνευρισμένη, μετά αντιλήφθηκε την κατάσταση και ηρέμησε. Στη ζωή μας από χθες μπήκε και ο υπνοθεραπευτής βεβαίως, στον οποίο πήγε φωτογραφία από το κινητό της γιατρού, του την έστειλε. Εκεί δηλαδή έστειλε τη φωτογραφία, ο οποίος θα δώσει περαιτέρω εξηγήσεις. Έδωσε δηλαδή μια πρώτη κατάθεση.
1: Ναι, γιατί λέει ότι ο ανακριτής ήταν. Εντάξει, ο άνθρωπος είχε κάνει και 18 ώρες.
0: Ανάκριση.
1: Ανάκριση, οπότε ήθελε ένα διάλειμμα. Ωραία, εντάξει, μια χαρά. Θα δούμε. Θα δούμε. Προς το παρόν πάντως οδηγούνται στις φυλακές Κορυδαλλού. Θέλω να πω λοιπόν, άσχετα με την ιστορία με τον Γιώργο Μαζονάκη, ότι να προσέχουμε πάρα πολύ στους δρόμους. Γιατί ο κόσμος οδηγεί ξεσαλωμένος. Mm-hmm. Μπορεί και εγώ. Δεν λέω οδηγούνε.
0: Ναι.
1: Λέω ο
0: οδηγούμε,
1: κόσμος.
0: Ναι.
1: Οδηγούμε. Εγώ σήμερα παραλίγο να τρακάρω το πρωί.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, καλέ.
0: Δεν μου το πες.
1: Τι να σου το πω τώρα. Γιατί θα συγκινιώσουν.
0: Μην ανησυχήσω,
1: Ναι.
0: Πώς δεν. Κάτσε ρε Μάρι, δηλαδή εντάξει. Αυτό είναι κάτι το οποίο το.
1: Το είπα στη φίλη μου τη Μαρία τη Γεωργιά.
0: Τώρα στη Μαρία τη Γεωργιά να κάνετε εκπομπή μαζί.
1: Θα κάνετε όπως
0: θα κάνετε την άλλη. Α, ναι.
1: Περνάμε πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, τέλος πάντων, θέλω να πω και γενικώς την ώρα που ερχόμουν εδώ πέρα. Τι παραβιάσεις κόκκινου είδα. Αυτό το λέω γιατί βλέπω ότι έγινε στην Ποσειδόνος.
0: Ένα τροχαίο, ναι, με 5 τραυματίες.
1: Με 5 τραυματίες, αυτοκίνητο έπεσε στα κυκλώματα και ανατράπησε. Σοβαρή κατάσταση και 4 επιβαίνονται. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι είμαστε όλοι πάρα πολύ πιεσμένοι. Καταλαβαίνω ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Νομίζω ότι τώρα πλέον βιώνουμε και το σοκ ότι γυρίσαμε από τις διακοπές και ότι τα πράγματα. Είναι κάπως δύσκολα. Παρ' όλα αυτά όμως, είπαμε, δεν αξίζει κάτι περισσότερο από την ανθρώπινη ζωή, οπότε κάπως λίγο να προσέχουμε.
0: Φαντάζομαι δεν έφταιγες.
1: Όχι, δεν έφταιγα. Ήμασταν και οι δυο σε δρόμο, κανείς δεν είχε στόπ, αλλά εγώ ήμουν από δεξιά και σαν ανηφόρα. Οπότε εγώ πήγαινα. Δεν πήγαινε και ο άλλος με μεγάλη ταχύτητα.
0: Πολύ
1: αλλά
0: καλά.
1: Έφυγε χωρίς να κοιτάξει ότι είμαι αριστερά, πρέπει κάποιος άνθρωπος. Και τώρα μιλάμε, γλίτωσα, διότι έγλυψα σχεδόν το παρκαρισμένο αυτοκίνητο. Δεν σταμάτησε. Το πέρασα εγώ. Γιατί αν σταμάταγα εγώ θα πέφτα πάνω του. Οπότε έγλειψα το παρκαρισμένο αυτοκίνητο από τα δεξιά.
0: Πώς θα το ακουμπήσεις?
1: Α, για να λέω έγλειψα. Α, το, η γλώσσα
0: μα,
1: έχει.
0: Ναι.
1: Χωρίς να το ακουμπήσω, δεν έγλειψα.
0: Σχεδόν έγλειψα λοιπόν.
1: Ναι.
0: Σχεδόν έγλειψα.
1: Είχαμε μια ανάσα από τον
0: δρόμο. Έβγαλα τη γλώσσα σαν φιδάκι και λοιπόν, δεν ακούμπησα.
1: Ναι.
0: Ναι, εντάξει, θέλει. Πλέον δεν είναι. Καταρχάς δεν έχει σημασία αν έχω στόπ ή δεν έχω στόπ. Όταν κινούμε πλέον, εγώ τουλάχιστον δηλαδή σε στενού, στενά δρομάκια, γειτονιές κτλ. Έχω, δεν έχω στόπ, σταματάω. Διότι δεν μπορεί να είσαι.
1: Ναι, παιδί μου, αλλά θέλω να σου πω ότι
0: άλλος...
1: ήμουν και σαν ανηφόρα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δηλαδή ότι... πήγαινα και εγώ με πολύ λίγα χιλιόμετρα, όπως καταλαβαίνεις.
0: Απλά λέω ότι βλέποντας ότι δεν έχω stop, δεν υπολογίζω ότι ο άλλος μπορεί να έχει stop ή θα σταματήσει, είτε θα με δει, είτε θα με υπολογίσει.
1: Έχεις δίκιο.
0: Για να έχουμε. Πώς το λένε, τη φωλιά μας. Να μην έχουμε τη φωλιά. Όχι, πώς το λένε. Για να φυλάμε τα νότα μας. Πώς το λέω, κάπως το λέμε. Κάτι να φυλάμε. Beyonce με το Hello για τη
1: και
0: συνέχεια.
1: Να κάνεις εσύ μόνο τη φωλιά σου. Εσύ το μόνο που έχεις κάνει με τις φωλιές είναι ότι φτιάχνεις αυγά. Μόνο αυτό, δεν βλέπω να κάνεις κάτι άλλο. Αυγά. Γεμίζεις φωλιές με αυγά. Κάτι άλλο δεν βλέπω.
0: Για μια δύσκολη στιγμή. Να έχουμε τουλάχιστον πρωτεΐνη. Teddy Swims σε λίγο.
1: Παιδιά εννοούσα, θα φας τα παιδιά.
0: Ναι, το κατάλαβα, μωρέ. The Door, ο Teddy Swims αμέσως μετά πρωινό. Πέμπτης πάντα στον Easy με τις μεγαλύτερες επιτυχίες φυσικά όλων των εποχών.

0: Ο Teddy Swims The Doors στο Easy Breakfast πρωινό Πέμπτη. Να συμπληρώσουμε τα θέματα τη επικαιρότητα. Τώρα κοίταγα την συνέντευξη που έδωσε ο πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών χθε στον Αντένα στο κεντρικό δελτίο με τον Νίκο Χατζηνικολάου. Και γιατί υπάρχει μια εισαγγελική έρευνα για τυχόν ποινική ευθύνη του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.
1: Ναι.
0: Και έλεγε για τα ραντεβού τα οποία πήγανε στο ιατρείο. Το πρώτο OK για την αδειοδότηση και τα τρία που έγιναν μετά. Είπε ότι τα μηχανήματα αυτά έχουν ρόδε, οπότε λέει τα έβγαζαν έξω. Δηλαδή τα πράγματα τα οποία είναι κωμικοτραγικά περισσότερο από το τραγικά.
1: Εικάζει, ναι. Ο ιατρικός σύλλογος ότι όταν το έτσι μου πού είναι δυνατόν, πού να πήγανε τα μηχανήματα, λέει έχουν ρόδες. Δηλαδή με την επαγωγική σύνδεση.
0: Δηλαδή μπαίνει σε ένα χώρο, έτσι.
1: Μπαίνω σε ένα χώρο.
0: Το οποίο έχει ένα δεύτερο χώρο που έχει ένα κρεβάτι, φαντάζομαι, κάποια. Και έχει ένα κενό εκεί που το μηχάνημα γιατί έχει ρόδες και το βγάλαν έξω.
1: Ναι, αλλά έξω. Μπορεί να μετά να σου λέει ότι θα βάλουμε ένα τραπεζάκι με ένα ωραίο βάζο για να βλέπει ο ασθενής την ώρα που του μιλάμε.
0: Και μετά σε ένα άλλο ραντεβού στο οποίο πήγανε και δεν τους άνοιξαν. Λέει τι να κάνουμε, να μπαίνουμε από το μπαλκόνι.
1: Ναι.
0: Όταν πηγαίνεις κάπου να κάνεις έναν έλεγχο, γιατί μπορεί να έχεις κάποια καταγγελία, αλλά και να μην έχεις καταγγελία και δεν σου ανοίγουν. Κάτι ύποπτο συμβαίνει. Θέλω να πω ότι θα πρέπει να επιμείνεις. Να πας και την επόμενη μέρα να ειδοποιήσεις ίσως τις αρχές. Φαντάζομαι, δεν ξέρω ρε παιδί μου. Γι' αυτό λέω συμβαίνουν μερικά κωμικοτραγικά προς το τραγικό περισσότερο παρά το κωμικό της υπόθεσης.
1: Και σε άλλες περιπτώσεις,
0: ναι.
1: Και εξίσου σοβαρές, έχει πάει ο άλλος να βρει τον ένοχο, δεν την ανοίγει ο ένοχος, έχουν γίνει καταγγελίες,
0: ναι.
1: Και μετά δεν έχουν ξαναχτυπήσει το κουδούνι. Η υπόθεση Λιγνάδη είναι αυτό.
0: Α, ναι. Φοβερά πράγματα αυτά, έτσι. Δηλαδή.
1: Επίσης, θα σου θυμίσω τώρα λιγάκι πριν από λίγο με εκείνο και το βρέφος στην Κυψέλη.
0: Mm-hmm.
1: Που τα παιδιά αυτά τα τρία την προηγούμενη χρονιά είχε πάρει την επιμέλειά τους, η εισαγγελία, και ήταν στο νοσοκομείο. Πήγε ο πατέρας, τα πήγαγε, ο ίδιος πατέρας, το οποίο τώρα συνελήφθη, και δεν κάθισε κανείς να αναρωτηθεί πού είναι αυτά τα παιδιά. Ένα χρόνο, οπ, φύγανε, οπ, μήπως να ψάξουμε να βρούμε τον πατέρα. Μήπως να βγει ένα ένταλμα σύλληψη για τον πατέρα, εφόσον τα πήγαγε. Οπότε δεν είναι. Είναι άμα σου χτυπήσει το κουδούνι και δεν είσαι, είναι σαν τις εταιρείες courier. Τις εταιρείες.
0: Ναι, θα αφήνουν χαρτάκι. Περάσαμε και δεν σας βρήκαμε.
1: Μπράβο.
0: Πάρτε μας εσείς τηλέφωνο, οπότε μπορούμε να ξαναπεράσουμε.
1: Και υποψιαζόμαστε ότι πολλές φορές δεν χτυπάνε τα κουδούνια. Το ίδιο πράγμα.
0: Τραγωδία.
1: Τραγωδία.
0: Cindy Lauper για τη συνέχεια. Time after time στο Easy Breakfast.

0: Time after time, πρωινό Πέμπτης. Να πούμε και κάτι που έχει να κάνει με την μετακίνησή σας, διότι ανακοινώθηκε για κάποιες αλλαγές στις τιμές των ταξί σε σχέση με τις διαδρομές προς το αεροδρόμιο, χωρίς να μεταβάλλεται η ελάχιστη διαδρομή και οι ταρίφες.
1: Okay.
0: Αλλά αλλάζει η τιμή για τη διαδρομή από το αεροδρόμιο προς το κέντρο της Αθήνας. Αυξάνεται από 40 σε 50 ευρώ η μονή ταρίφα και από 55 σε 65 ευρώ η διπλή ταρίφα. Και για τη Θεσσαλονίκη από το κέντρο σε 28 ευρώ από 25 και σε 38 από 35 η διπλή ταρίφα. Και η ειδική επιβάρηση για αναμονή ανά ώρα αυξάνεται από 15 ευρώ σε 20 ευρώ. Ουσιαστικά το αεροδρόμιο αλλάζει η τιμή από το κέντρο της Αθήνας προς το αεροδρόμιο. Κατά 10 ευρώ είναι η αύξηση.
1: Okay.
0: Και σε μονή και σε διπλή ταρίφα. Λοιπόν, πάμε σε διακοπή και σε λίγο επιστρέφουμε, διότι στο επόμενο ημίωρο έχουμε και το This or That, το οποίο σήμερα είναι δικό σου, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Είναι δικό σου.
1: Mm-hmm.
0: Το έχεις βρει, είναι έτοιμο.
1: Είναι... Ναι, είναι έτοιμο.
0: Θα διχάσει το. Χθες τι έγινε, χθες δεν είδα καν το βράδυ. Νομίζω. Τι είχαμε χθες, θυμίσαι μου τώρα, γιατί μου διαφεύγει.
1: Εσύ την έχεις πει.
0: Ναι, εγώ την είχα πει, αλλά ναι. Τι είχα πει.
1: Κάτσε, το δούμε. Θα το δούμε.
0: Ναι, αυτό. Το δούμε τώρα, μισό λεπτό.
1: Τα πετάει. Α, μπράβο, είναι με ναι. Το σύντροφο.
0: Με το σύντροφο και τη γυμνή φωτογράφηση για 500 χιλιάρικα.
1: Ναι.
0: Τώρα βλέπω εδώ 58%
1: τα πετάει.
0: Τα πετάει.
1: Δεν έχει κανένα πρόβλημα κανένα να πάρουν την 500 ρου. Όπως και εγώ.
0: Κάποια στιγμή το απόγευμα που το είδα ήταν 81% τα πετάει.
1: Ναι, ναι, και λες εσύ Παναγίτσα μου. Εντάξει, υπάρχει και ένα 42%. Στη δέσμη την έκανε την ερώτηση.
0: Την έκανα.
1: Γιατί?
0: Δεν πρόλαβα. Δεν κάνω σήμερα. Επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Ο Easy 97,2 προτείνει. Νέα εβδομάδα. Νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε με στάσεις σε Καλαμάτα, Κομοτηνή και Σκιάθο. Η Εθνική Λυρική Σκηνή, με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, ταξιδεύει έως τις 19 Σεπτεμβρίου με την κινηματογραφική όπερα Παστίτσιο, Απαρί του Λεντέ. Από τις 16 Σεπτεμβρίου, η Συναστρία φωτίζει την πόλη με έργα 20 οικαστικών. Η έκθεση παρουσιάζεται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και σε επιλεγμένα σημεία της Αθήνας με χορηγό τη ΔΕΗ. Επόμενη στάση, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Στις 19 Σεπτεμβρίου, ο Σίβερτ Χόιεμ επιστρέφει στην Αθήνα για μια ατμοσφαιρική βραδιά. Και η ενέργεια κορυφώνεται με ένα εντυπωσιακό σοου στις 26 Σεπτεμβρίου. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Αναβύση στο ΟΑΚΑ. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
4: Λογαριασμοί.
3: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ.
4: Υγεία. Συνεργείο.
3: Υγεία.
4: Εθερικά.
3: Υγεία.
2: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία. Για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
8: Στο All Star Basket αυτού του μήνα. Αφιερώματα. EuroLeague, EuroCup. Ρεπορτάζ. Τι συνέβη με το walk-up. Συνέντευξη Λευτέρης Ματζούκας. Οι υψηλές βλέψεις Άρη και ΠΑΟΚ. NBA. Οι μεταγραφές που αλλάζουν τα δεδομένα. Παρουσίαση National League 1. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα από τις 9 Σεπτεμβρίου. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
9: Θέλεις οικονομία.

0: ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα, χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
2: Η μέρα σου ξεκινάει με χαμόγελο. Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη στον Easy 97,2.
3: Και ξεκινάει και με Repel Spray, διότι τα κουνούπια είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να έχει πέσει λίγο η θερμοκρασία, αν και θα ανέβει τις επόμενες ημέρες. Θα φτάσει το Σαββατοκύριακο τους 30-31 βαθμούς Κελσίου. Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray από το Unifarm. Εμείς τα παιδιά πριν πάω σχολείο το πρωί, ψεκάζουμε κανονικά, δεν είναι δηλαδή. Να είμαστε
4: διαφορετικοί. Ναι, καλέ, εννοείται.
3: Έχω και μια ευαισθησία τα δικά μου. Λοιπόν, τώρα η κίνηση στην Αθήνα. Στον Κηφισό έχουμε αρκετή κίνηση και στα δύο ρεύματα μεταξύ Λεωφόρου Αθηνών και Αττικής Οδού. Στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα εξόδου από το δάσος Χαϊδαρίου και μετά προς τα Διελιστήρια, αρχίζει και δυσκολεύει η Μικράς Ασίας από το Νέο Φάλιρο προς το λιμάνι του Πειραιά. Έχει μποτιλιάρισμα η άνοδος της Καλλιρόης, της Αρδιτού και της Βασιλέως Κωνσταντίνου, αλλά και της Βασιλής Σοφίας προς Σύνταγμα, προς Χίλτον, με συγχωρείτε, πρώην Χίλτον, από το Πολεμικό Μουσείο. Ο Καρέας από την Ηλίουπολη προς Βύρωνα κατά διαστήματα. Μικροκαθυστερήσεις η Κηφισία στην κάθοδο στο ύψος των Αμπελοκήπων. Και λίγο η Βάρη Σκοροπίου ανεβαίνοντας από την παραλιακή Λεωφόρο προς τη στροφή της Βάρης. Επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά από τώρα και σε λίγο έρχεται το σημερινό
4: This or That.
3: This or That.
4: Το οποίο θα πω ότι είναι και βιωματικό. Δηλαδή θα πρέπει να το βιώσετε, μπορείτε όμως να το βιώσετε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα για να καταλάβετε και να επιλέξετε, γιατί δεν είναι εύκολο.
3: Άρα να μην βιαστούμε να απαντήσουμε.
4: Όχι, όχι, θα το βιώσουμε κιόλας. Εγώ θα το βιώσω και εσύ θα το βιώσεις. Πρέπει να κάνουμε επιτόπου δοκιμή. Πώς απαντήσεις. Και εκεί που, και εσείς που βρίσκεστε, αν μπορείτε, να το βιώσετε κι εσείς. Έχω τώρα δημιουργήσει.
3: Σαντάνα και Ροπ Τόμας, Smooth. Και σε λίγο Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Και σε 6 λεπτά, 6,5 λεπτά, εδώ για το σημερινό βιωματικό This or That.

0: Η Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Είναι 8 παρατέταρτο πρωί, είναι ο Πέμπτης. Είμαστε έτοιμοι για το
1: This or That.
0: Βιωματικό υποσχέθηκες.
2: Βιωματικό.
0: Εκτός αέρα μου είπε να ακολουθήσω τις οδηγίες.
2: Ναι.
0: Ωραία.
2: Θα το δείξω πρώτα εγώ και μετά θα το κάνεις και εσύ βιωματικό. Προτιμάς, φίλε και φίλοι που μας ακούτε, προτιμάτε να λέτε οτιδήποτε λέτε τραγουδιστά ή να χορεύετε συνέχεια όπου και να βρεθείτε? Δηλαδή, να λέω αυτό που θέλω να το πω, να το πω τραγουδιστά, δεν υπάρχει πλέον πρόζα, όλα τα λέω. Ή σηκώνομαι από την καρέκλα και πρέπει συνέχεια να χορεύεις και να κινείσαι. Δηλαδή, μιλάς κανονικά, αλλά χορεύεις. Ίσως τα βέβαια. Και ό,τι είναι, το λες τραγουδιστά. Πρέπει λοιπόν
0: Άρα,
2: να κάνεις εσύ το τεστ αυτή τη στιγμή. Περίμενε.
0: Άμα
2: σηκωθείς, πρέπει να κουνηθείς.
0: Άμα σηκωθώ, πρέπει να κουνιέμαι. Άμα κάτσω, σταματάω να κουνιέμαι.
2: Και όρθιος μπορείς να κάτσεις.
0: Και να λέω, ας πούμε, θα το ανεβάσουμε στο Viber, στο Instagram. Μπορείτε να στείλετε και στο Viber 6981-972-972.
2: Πολύ ωραία. Πας όμως, θες να πας τουαλέτα.
0: Θέλω να πάω τουαλέτα.
2: Ναι. Οπότε
0: θα το ανεβάσουμε στο Instagram και μπορείτε να στείλετε μήνυμα και στο Viber 6981-972-972.
2: Προτιμάτε οτιδήποτε λέτε να το λέτε τραγουδιστά.
0: Με το που κάθομαι τραγουδάω,
2: Όχι με το που κάθεσαι τραγουδάς. Επιλέγεις. Μπλέχθηκες και σε αυτό. Ή λες τα πάντα τραγουδιστά,
0: ναι.
2: Ή αν τα λες κανονικά, πρέπει να χορεύεις.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Συγγνώμη. Μάλιστα. Ωραία, θα το ανεβάσουμε λοιπόν στο Instagram. Και μπορείτε να ψηφίσετε εκεί ή αλλιώς στο Viber 6981-972. Κάτσε τώρα. 972.
2: Πολύ ωραία.
0: Μπορώ να ψέλνω.
2: Ναι, βεβαίως. Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως.
0: Το Viber του διαβόλου είναι εδώ για σας.
2: 6981-972.
0: Ωραίο
2: το δίλημα. Ωραίο.
0: Κάθομαι τώρα. Ωραίο.
2: Σας είπα, είναι βιωματικό.
0: Διασκεδάζεις, σε διασκεδάζω.
2: Οπότε δοκιμάστε το για να μην απαντήσετε έτσι ελαφριά την καρδιά. Με το χέρι στην καρδιά πρέπει να είναι σοβαρή απάντηση. Δοκιμάστε το, βιωματικό.
0: Όπως σοβαρή είναι και η εκπομπή. Πρέπει να είναι και η απάντηση
2: σας
0: σοβαρή.
2: Βέβαια.
0: Revivalists. Wish I knew you. Πρωινό Πέμπτη στο Easy Breakfast.

0: Η Belinda Carlisle και το Heaven is a Place on Earth. Τελευταίο τραγούδι για αυτή την ώρα στο Easy Breakfast. Εδώ βλέπω τα περισσότερα μηνύματα που έχετε. Τι έγινε, ρε φίλε?
1: Τίποτα, προσπαθούσα να δω το τέτοιο μας.
0: Περισσότερα μηνύματα έχουν να κάνουν με το τραγούδι.
1: Α, προτιμούν, ναι. Ναι, το σου λένε που να σηκωνόμαστε από τον καναπέ.
0: Κάποια λέει θα είναι και σαν musical. Αποκλείται να είναι σαν μυρολόι. Ολονών η ζωή θα είναι σαν musical. Μυρολόι, τραγωδία, ξέρω εγώ, κανείς. Λοιπόν. Α, ναι, αυτό λένε. Ότι πού να κουνιόμαστε τώρα, εδώ βαριόμαστε να περπατήσουμε, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, και εγώ νομίζω ότι θα διάλεγα το τραγούδι, επειδή έχω και μεγαλύτερη έφεση, όπως φάνηκε.
0: Δεν τραγουδάει ψέλι. Ναι, ψέλνω, παιδιά.
1: Εντάξει, μπορεί και να ψέλνει. Το θέμα είναι να το πεις. Κανονικά, βέβαια. Εντάξει, τώρα το. Όντως, έχουν δίκιο τα παιδιά για το ψάλσιμο. Το ψάλσιμο.
0: Ψάλσιμο, ξέρω.
1: Στο ψάλσιμο. Όταν ψέλνει, τέλος πάντων, έχει κρατάσει ένα ίσο. Εγώ θέλω. Σου λέει άλλη musical. Δηλαδή, τι ωραία που είναι η ζωή σήμερα. Τώρα θα έρθει αναφορά για το jukebox, jukebox, jukebox.
0: Κλαίει ο Άντριου Λόιντ Βέμπερ. Λοιπόν, Jukebox, το μοναδικό site, το εκπληκτικό αυτό site, το οποίο σας δίνει τη δυνατότητα να ακούτε τα αγαπημένα σας βιβλία. Μπορείτε να ακούσετε όλα τα βιβλία τα οποία ενδεχομένως έχετε αφήσει για κάποια άλλη στιγμή. Μπορείτε να εκμεταλλευτείτε και μια προσφορά που τρέχει στο Jukebox για λίγες μέρες και να κερδίσετε 50% έκπτωση στη μηνιαία συνδρομή από 9,99 ευρώ, μόνο 4,99 το μήνα. Μπορείτε να μπείτε στο jukebox.gr για περισσότερες λεπτομέρειες.
1: Και δίνω ιδέα τώρα στο jukebox.gr, έτσι. Audiobook, αλλά όλο με τραγούδι, θα γίνει χαμός.
0: Τρέχουν τώρα. Πάνω που ξεκίνησαν ένα πρωινό ήρεμο, τώρα τι ιδέα άρα λέει μας παιδιά, Κωνσταντάκη ρε παιδιά. Πώς θα το υλοποιήσουμε? Meeting, 8 και 10.
1: Ακριβώς.
0: Δελτίο ειδήσεων, Άντζελα Πασχοπούλου και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
2: Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundis.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Ο Easy 97,2 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε με στάσεις σε Καλαμάτα, Κομοτηνή και Σκιάθο. Η Εθνική Λυρική Σκηνή με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ταξιδεύει έως τις 19 Σεπτεμβρίου με την κινηματογραφική όπερα Παστίτσιο Απαρίτου Λεντέ. Από τις 16 Σεπτεμβρίου η συναστρία φωτίζει την πόλη με έργα 20 εικαστικών. Η έκθεση παρουσιάζεται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και σε επιλεγμένα σημεία της Αθήνας με χορηγό τη ΔΕΗ. Επόμενη στάση, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Στις 19 Σεπτεμβρίου, ο Σίβερτ Χόιεμ επιστρέφει στην Αθήνα για μια ατμοσφαιρική βραδιά. Και η ενέργεια κορυφώνεται με ένα εντυπωσιακό σοου στις 26 Σεπτεμβρίου. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Αναβύση στο ΟΑΚΑ. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
1: Γιατί σου έλειψε το νησί?
0: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
1: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
0: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
1: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
2: Η πόρτα κλείνει, τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία σπα. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
3: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
5: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Ό,τι συμβαίνει τώρα και ό,τι συζητιέται σήμερα θα το μάθεις πρώτα εδώ. Γιατί ο Γιώργος Λιάγκας επιστρέφει με κέφια και ανανεωμένη ομάδα.
7: Επιστρέφουμε πιο δυνατοί από ποτέ.
6: Το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα. Πρεμιέρα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 10 παρα 10 το πρωί και καθημερινά στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
8: Easy News.
9: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Στις φυλακές Κορυδαλλού οδηγήθηκαν λίγα λεπτά πριν από τις 7 το πρωί δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ο οποίος υπέστη ανακοπή μέσα στο ιατρείο τους στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι την περασμένη Τετάρτη. Αρχικά έγινε μεταγωγή της γυναίκας γιατρού από το αστυνομικό τμήμα Κυψέλης προς τις φυλακές Κορυδαλλού και ακολούθησε η μεταφορά του συζύγου της από τη Γαδά. Και οι δύο αντιμετωπίζουν το βαρύτατο κατηγορητήριο της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Οι επερχόμενες αλλαγές στα κόμματα στρατών ταξί έχουν ως εξής. Δεν μεταβάλλεται η βασική ταρίφα μόνη και διπλή και η ελάχιστη χρέωση των 4 ευρώ παραμένει αμετάβλητη. Αυτό που αλλάζει είναι η προκαθορισμένη τιμή για τη διαδρομή από το Ελευθέρως Βενιζέλος προς το κέντρο της Αθήνας, όπου θα αυξηθεί από 40 σε 50 ευρώ με μόνη ταρίφα και από 55 σε 65 ευρώ με διπλή ταρίφα. Επεκτείνεται σε ακόμη μισό εκατομμύριο εργαζομένους η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Αρχικά στις 12 Οκτωβρίου εντάσσονται οι ιδιωτικές δομές υγείας, οι κλάδοι των τηλεπικοινωνιών και των υπηρεσιών, όπως τα κομμωτήρια, τα κέντρα αισθητικής και τα καθαριστήρια. Η δεύτερη φάση θα ξεκινήσει στις 15 Νοεμβρίου και θα αφορά τις συμβουλευτικές υπηρεσίες, τη διαφήμιση, τις επισκευές, τα logistics, τη διαχείριση λιμάτων και τα τυχερά παίγνια. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό. Σήμερα και από την προσεχή Κυριακή μέχρι και την 5η 24 Σεπτεμβρίου, οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν 2,5 ώρες νωρίτερα, δηλαδή στις 10 παρά 20 το βράδυ. Τα μέλη της Αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων ενέκριναν χθες νέες κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας και συμμάχων της για το ρόλο τους στον πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας, κείμενο που είχε ήδη εγκριθεί από τη Γερουσία και υποστηρίζεται από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.
8: Easy Sports.
9: Ο ΠΑΟΚ πέρασε νικηφόρα με 1-0 από το Περιστέρι κόντρα στον Ατρόμητο για την τριαγωνιστική της League Phase του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδας. Ο Παναθηναϊκός στο Κυπέλλου Ελλάδας νίκησε την Κηφισιά με 2-0 στη Λεωφόρο στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της League Phase. Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 2-1 της Πολωνικής Γιαγκελόνια για την πρώτη αγωνιστική στη League Phase του Europa League.
10: Easy weather.
9: Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική, οι άνεμοι θα πνεούν από βόρειες διευθύνσεις μέχρι και εξιμποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Easy.
11: The best hits ever.
12: Η μέρα σου ξεκινάει με την καλύτερη παρέα. Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη στον Easy 97,2.
13: 8 και 4 πρώτα λεπτά με κίνηση στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της Λεωφόρου Δημοκρατίας μέχρι και λίγο μετά τα διόδια της Λεωφόρου Κηφισού. Η Λεωφόρος Κηφισού και στα δύο ρεύματα μεταξύ Νέας Φιλαδέλφειας και Λεωφόρου Αθηνών. Η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι προς τα Διελιστήρια. Κίνηση έχουμε στην Πειραιώς από τα Καμίνια προς το λιμάνι. Στην παραλιακή Λεωφόρο Ποσειδώνος από το Μοσχάτο προς το Νέο Φάληρο και από το Νέο Φάληρο η Μικράς Ασίας, η προέκταση της Ποσειδώνας δηλαδή προς το λιμάνι του Πειραιά. Και γενικά οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι έχουν αρκετή κίνηση, κυρίως η Γούναρη, η Κόνονος και η Ακτή Ποσειδώνος. Η Συγκρού στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη και πάνω, Καλλιρόη Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου. Η Κηφισία στην άνοδο από την Κατεχάκη και από την Πανόρμου, μάλλον ανεβαίνοντας προς την Εθνικής Αντιστάσεως και στην κάθοδο, ψηλά από το ΚΑΤ προς το κέντρο του Αμαρουσίου και χαμηλότερα από το Νέο Ψυχικό προς τους Αμπελόκηπους. Η Λεωφόρος Μεσογείων από την Αγία Παρασκευή κατεβαίνοντας προς Χολαργό και Πεντάγωνο, ο Καρέας από την Ηλίουπολη προς Βύρωνα κατά διαστήματα. Αρκετή κίνηση έχει το ανωδικό ρεύμα της Βάρης Κοροπίου από την παραλιακή Λεωφόρο Ποσειδώνος, ανεβαίνοντας κατά διαστήματα προς τη Σχολή Ευελπίδων, επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά μετά το break των 8.
14: Μήπως με όλη αυτή την κίνηση θα σας φτιάξει διάθεση ακουγούντας τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Για σας λοιπόν έρχεται ο Michael Jackson με τον Billie Jean, αλλά και το ξέρετε με το Fading Like a Flower.

0: Michael Jackson και το Billie Jean, πρωινό Πέμπτη φυσικά στο Easy Breakfast, 8 και 13 πρώτα λεπτά με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη.
1: Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω αν πει χαμπαρέλα, γιατί και κβαντική ιατρική έβγαλαν ανακοίνωση και η Ένωση Αστρολόγων.
0: Αστρολόγων?
1: Βεβαίως. Και λένε, η επιστημονική κοινότητα των αστρολόγων παρακολουθεί τον τελευταίο διάστημα με μεγάλη ανησυχία τον τζαρλατανισμό που φέρει το όνομα κβαντική ιατρική. Κάνουν λοιπόν ως εκ τούτου, έχει την ακαδημαϊκή υποχρέωση να πάρει επίσημα θέση προστατεύοντας τον υποψίαστο κοινό από μια ψευδοεπιστήμη. Λέει και καταλήγει λοιπόν, ας πριτανεύσει επιτέλους η λογική. Εμπιστευτείτε την επιστήμη και τα ζώδια.
0: Εγώ έμεινα, επειδή διάβασα την ανακοίνωση που έβγαλε η Ένωση Φυσικών.
1: Άλλο αυτό!
0: Και διάβασα και κάτι έναν επιστήμονα εκεί από τον Καναδά που είπε ότι δεν υπάρχει καν ο όρος, δηλαδή κβαντική ιατρική.
1: Προφανώς,
0: δεν
1: υπάρχει.
0: Έμεινε εκεί, αλλά δεν ήξερα ότι. Δεν ήξερα ότι ήρθε.
1: Αυτό σου λέω.
0: Η βούλα μπήκε το βουλοκαίρι.
1: Αυτό σου λέω.
0: Άρα, τύπος έκλεισες να εμπιστευτούμε την επιστήμη και τα ζώδια.
1: Ας πιτανεύσει επιτέλους η λογική, εμπιστευτείτε την επιστήμη και τα ζώδια. Οπότε σου λέει, πιάνουμε όλα τα κοινά. Είσαι εσύ πολύ θετικός, είσαι της θετικής επιστήμης και πιστεύεις το φυσικό. Ωραία. Εγώ όμως που μπαίνω κάθε μέρα και διαβάζω τι θα γίνει με τον υδροχό, γιατί περνάμε πολύ ωραία περίοδο. Εγώ λοιπόν, μπορεί να μπείτε
0: από τόσο
1: πολύ και στα μαθηματικά. Μπορεί το ένα και να κάνουν δύο να μου φαίνεται πολύ σικέ και ότι φτιαγμένο από τους ανθρώπους. Και γιατί το ένα και να κάνουν δύο και δεν κάνουν τρία. Ναι. Εσύ το έχεις ορίσει αυτό ως γνώση. Ενώ η αστρολογία και η αστρονομία σου λέει υπήρχαν από χρόνια.
0: Ναι. Άρα ουσιαστικά έχουμε δύο δρόμους.
1: Όχι, δεν έχουμε δύο δρόμους. Το θέμα είναι ότι η κβαντική ιατρική σου λένε όλοι δεν υπάρχουν.
0: Και αυτό λέω. Έχουμε την επιστήμη και τα ζώδια.
1: Και τους σαλατάνους.
0: Όχι, λέω ποιους δρόμους να επιλέξουμε.
1: Α,
0: μεταξύ επιστήμης και ζωδίων, ναι.
1: Όχι, γιατί αυτοί θεωρούν προφανώς ότι είναι και αυτή η επιστήμη. Οπότε σου λένε την επιστήμη και τα ζώδια.
0: Α, έτσι το λένε.
1: Δεν
0: νομίζω ότι το.
1: Τι το λένε.
0: Ότι δηλαδή είναι ο ίδιος δρόμος. Επιστήμη, ζώδια, ευθεία. Δεξιά απαγορεύεται στροφή τσαρλατάνη, αριστερά απαγορεύεται στροφή κβαντική,
1: πάντως,
0: ιατρική.
1: Θεωρώ ότι και η Ένωση Αστρολόγων θεωρούν ότι είναι επιστήμη αυτό το πράγμα που κάνουν.
0: Και εμείς θεωρούμε ότι είμαστε εκπομπή.
1: Αγιά σου, σωστό και αυτό.
0: What about now για τη συνέχεια.
1: Αυτό ναι.
0: Α, και αυτός
1: τώρα ναι.
0: Τραγουδιστής.
1: Καλά και αυτός, ναι, εντάξει.
0: Σιγά τώρα.
1: Πόσο τραγουδιστής κάνει ο Ντότρι. Πόσο έχει κάνει. Ξέρουμε άλλο του.
0: Συγκρότημα.
1: Αυτό.
0: Εντάξει, είναι ο Chris Ντότρι και το συγκρότημα. Την ωστά τον Τζον Μποντζόβι και του Μποντζόβι. Ο Chris Ντότρι και η Ντότρι.
1: Εντάξει, δεν θέλω να ακούσω άλλα.
0: Ψέματα όλα. Ζώδιο είναι ο Chris Ντότρι.

0: Lola Young, μέση πρωινό Πέμπτης, 8 και 22 πρώτα λεπτά στο Easy και βεβαίως στο Easy Breakfast. Ξενοδοχείο η μαμά. Στη Γερμανία βγήκαν κάποια στοιχεία σχετικά με τα αγόρια κυρίως και γενικά όμως τα παιδιά, αλλά τα αγόρια λίγο περισσότερο σε σχέση με τα κορίτσια και τις ηλικίες που φεύγουν από το σπίτι.
1: Α, εκεί δεν φεύγουν νωρίς.
0: Φεύγανε νωρίς, αλλά πλέον το 30% των 25χρονων στη Γερμανία μένει ακόμα με τους γονείς του.
1: Ένα στους τρεις.
0: Αυξημένο το ποσοστό για πρώτη φορά από μία σειρά ετών και μάλιστα, όπως το λένε και οι Γερμανοί, χρησιμοποιούν αυτή τη φράση που προανέφερα. Ξενοδοχείο η μαμά. Οι άντρες διστάζουν περισσότερο να διεκδικήσουν την ανεξαρτησία τους σε σχέση με τις γυναίκες. Επίσης, να πούμε ότι δεν είναι άνεργοι. Δηλαδή, το μεγαλύτερο ποσοστό, σχεδόν το 80%,
1: θα δουλεύει.
0: Ερωτηθέντων ηλικίας 25-34 ετών, εργάζεται κανονικά και μάλιστα εκτός τους 10 έχουν και καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Μόλις το 6% είναι άνεργοι, αλλά παρόλα αυτά επιλέγουν να μείνουν στην πατρική οικία. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Αν είναι σε ειδικά πλήρους απασχόλησης. Βολεύει περισσότερο το ξενοδοχείο από το να έχει ξενοδοχείο.
0: Ναι, εντάξει, με έχει υπηρεσία.
1: Άμα από την άλλη πλευρά δεν έχει δουλειά, βολεύει έτσι κι αλλιώς λόγω εξόδων. Οπότε είναι μονόδρομος η μανούλα.
0: Ο μέσος όρος για τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι τα 26,3 έτη.
1: Εμείς που είμαστε.
0: Θα σου πω. Οι Φιλανδοί είναι αυτοί οι οποίοι φεύγουν νωρίτερα. 21,3 έτη κατά μέσο όρο. Οι Δανείοι επίσης εκεί γύρω στα 21 με 22 εγκαταλείπουν την πατρική εστία. Όπως και οι Λιθουανοί στο 22%. Στον αντίποδα οι Κροάτες λέει.
1: 22% ή 22 χρονών.
0: 22 χρονών, με συγχωρείτε. Οι Κροάτες εγκαταλείπουν το πατρικό του σπίτι. Είναι πρωταθλητές σε ηλικία 31 με 32. Ναι. Και είναι πανευρωπαϊκό ρεκόρ που έχουν οι Κροάτες. Αλλά από κάτω είμαστε και εμείς. Δηλαδή είμαστε πολύ κοντά, 30,9 ετών.
1: Α,
0: με το ίδιο ποσοστό να έχουμε και στην Σλοβακία. Έτσι.
1: Ωραία.
0: Εντάξει. Καλά, είναι πολύ παράγοντες.
1: Και φεύγει τώρα ο άντρας από τη μαμά.
0: Ναι.
1: Και θα πάει για να συζήσει.
0: Από κάτω.
1: Να βρει την άλλη τη μαμά. Εντάξει τώρα, τι να κάνεις, είναι δύσκολες οι εποχές. Έγινε ένα trend το καλοκαίρι, ένα viral trend κυκλοφόρησε στα social media. Που εγώ το είδα με Έλληνες, αλλά φαντάζομαι ότι θα ξεκίνησε από το εξωτερικό που ήταν οι γονείς. Με οι γονείς όμως σκέψου, δηλαδή ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, 50 χρονών, 60 χρονών, κάτι τέτοιο που λέγανε, έλεγε η μάνα στον πατέρα, θα έρθουν τα παιδιά διακοπές μαζί μας. Και έλεγε ο πατέρας, αποκλείται, ρε, έχουν μεγαλώσει. Και έδειχνε μετά καρέ, που ήταν η άλλη, 27 χρονών, με την κρασάρα της, δίπλα με τη μαμά και τον παπά. 28 χρονών ο άλλος, 30. Και φαντάζομαι ότι αυτό θα ξεκίνησε από το εξωτερικό. Που προτιμούσαν να πάνε μία εβδομάδα με τους γονείς, γιατί φαινόταν ότι δεν ήταν σε εξοχικό οι γονείς, ότι πηγαίνανε κάπου, ας πούμε, σε κάτι σκάφη, σε κάτι τέτοια και όλα αυτά, και ξόπια τα παιδάκια.
0: Καλά, ειδικά μα πάνε οι γονείς σε σκάφη, γιατί δεν πάω κι εγώ σε σκάφος. Εντάξει, δεν το ίδιο με το εξοχικό ή ας πούμε.
1: Πάνε οι γονείς σου με σκάφος, πας.
0: Ναι, τώρα ναι. Άμα το σκεφτώ, εννοώ ότι θα είμαι σε κλειστό χώρο, πολύ στενό χώρο.
1: Ναι, τελικά το σκέφτηκες πως όχι.
0: Εξαρτάται. Όταν λες σκάφος, τι εννοείς, βάρκα, ας πούμε.
1: Παιδί μου, τους δείχνει. Πάνω το ζεμιά. Μπορεί να έχουν πάει που κι εγώ πήγαμε ένα
0: μπαπαστό. Ιστιοπλοϊκό, ας πούμε.
1: Δεν θα μπορούσε να είναι ιστιοπλοϊκό.
0: Κότερο που λέγαμε.
1: Αυτά τα βαρκάκια. Ήταν πολύ ωραία, ας πούμε, κακάραμε το γύρο της Πάτμου. Θέλω να πω ότι του δείχνει πάνω.
0: Από το σκάφος και το κότερο του Ράμογλου, ναι. Και πήγες τώρα στο βαρκάκι που κάνει το γύρο της Πάτμου. Ναι. Αυτό γυρίζει στο λιμάνι την ίδια μέρα, δεν είναι.
1: Εγώ μα δεν βλέπουμε κι εμείς τώρα τη ζωή των ανθρώπων, αν μείνανε εκεί το βράδυ ή αν είχαν πάει μια εκδρομή. Έδειχναν τέλος πάντων σκηνικά από την παραλία, από την ταβέρνα, ότι τα παιδιά ήταν μαζί με τους γονείς. Δεν βγαίνει τώρα και ειδικά φέτος με τις διακοπές που έγινε.
0: Αυτός που λένε πολλοί παράγοντες, κακά τα ψέματα τώρα. Είναι...
1: Εγώ διάβασα μια έρευνα τώρα, το Σεπτέμβριο τέλος πάντων, για το πόσο οι μέρες, ας πούμε, οι μέσες μέρες που μπορούσε να πάει ένας Έλληνας τον Αύγουστο διακοπές. Ήταν και στις 2 με 3. Ανάλογα με το budget. Και το 20% μπορούσε να πάει τελικά τον Αύγουστο διακοπές, ας πούμε. Και εκεί στις 2-3 μερούλες, 2-3 διανυκτερεύσεις. Οπότε εννοείται θα πας.
0: Ξαφνικά το εξοχικό που μπορεί να μην πετάγαμε τα προηγούμενα χρόνια, έτσι, έχει γίνει must προορισμός.
1: Ναι.
0: Must προορισμός.
1: Δηλαδή είσαι, πώς το λένε, είσαι άτυχος αν δεν έχεις ένα εξοχικό, δεν έχεις που να πας.
0: Λοιπόν, Blondie Call Me για να ολοκληρώσουμε και αυτό το ημίωρο μουσικά, δηλαδή στον Easy και στο Easy Breakfast.

0: Call me Blondie στο Easy Breakfast. Σιγά σιγά λοιπόν κλείνουμε και αυτό το ημίωρο. Εδώ είμαστε πρωινό Πέμπτη. Στην παρέα μας είναι και το Vitorans Immuno, το οποίο τι κάνει, μας δίνει τη βιταμίνη C, η οποία βεβαίως πάντα έχει τη δική της ξεχωριστή θέση στην καθημερινότητά μας. Vitorans Immuno, με συνεργική δράση βιταμίνη C και του ψευδαργύρου, ενισχύει την καλή λειτουργία του νοσοποιητικού και την προστασία των κυττάρων από το οξυδωτικό στρες. Σε εύχρηστη μορφή, μασόμενο δισκείο για άμεση δράση με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι. Ιδανικό συμπλήρωμα για όλη την οικογένεια από 9 ετών και άνω. Για αν θέλετε μόνο τα ωφέλη της βιταμίνης C, υπάρχει το Vitorans. Υπάρχουν μάλλον τα Vitorans αναβράζοντα δισκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου με απίθανη γεύση πορτοκάλι σε νέα πρακτική συσκευασία Tube. Τι έγινε?
1: Γιατί στην αφορά. Μου έχει πει να το πω εγώ αυτό.
0: Αλλά είδα ότι.
1: Είδε ότι δεν ήσουν απασχολημένη.
0: Ναι. Θα πω ότι έκανε έρευνα για την υπόλοιπη θεματολογία της εκπομπής.
1: Μπράβο.
0: Έρχεται σε λίγο η πληροφορία που δεν ήξερες ότι ήθελες Πέμπτη πρωί. Και την έψαχνε τώρα η Μαρία.
1: Όχι, δεν την έψαχνα. Ναι, την έψαχνα.
0: Και αμέσως μετά η σημερινή εύκολη ερώτηση not με δώρο διπλό εισιτήριο για τα Village Cinemas.
2: Πού πας?
3: Κουζίνα.
2: Καφέ.
3: Έχει.
2: Φέρε.
3: Πάρε.
2: Σκέτο.
3: Νέτο. Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
4: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
5: Τέλειος σαν εσένα.
3: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
6: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
9: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
10: Υπουργείο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
12: Βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια

Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή Niacinamide και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

0: Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, η ABBA ακολουθούν και ο Ντάτι με το εκπληκτικό Take Me There. Η κίνηση βεβαίως στην Αθήνα είναι αυξημένη στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού μεταξύ λεωφόρου Αθηνών και Νέας Φιλαδέλφειας, στην Αττική οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της λεωφόρου Φιλής και λίγο νωρίτερα μέχρι και τον κόμβο της λεωφόρου Κίμης. Η λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Δαφνί και μετά στο ρεύμα εισόδου από το Περιστέρι προς το Εγάλεο και από εκεί προς το κέντρο της Αθήνας. Επίσης η Κηφισία στην άνοδο από την Πανόρμου και πάνω κατά διαστήματα μέχρι και την Παλαιολόγου στο Χαλάδρι, στην κάθοδο από το νέο ψυχικό προς τους Αμπελόκηπους, η Κατεχάκη και στα δύο ρεύματα μεταξύ λεωφόρου Μεσογείων και λεωφόρου Κηφισίας. Η λεωφόρος Μεσογείων στην κάθοδο από την Αιγαία Παρασκευή προς τους Αμπελόκηπους, στην άνοδο στο ύψος της Κατεχάκη. Η Βασιλίση Σοφίας μεταξύ πρώην Χίλτον και πλατεία Συντάγματος και στα δύο ρεύματα. Καλλιρόη Σαρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Σταδίου, Συγκρού στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη. Πολλά προβλήματα στο παραλιακό μέτωπο, κυρίως από το Φαρερικό Δέλτα. Σε όλο το κομμάτι της παραλιακής λεωφόρου Ποσειδώνος μέχρι και το λιμάνι του Πειραιά. Κίνηση έχουμε στην Ηλιουπόλεως από τον Άγιο Δημήτριο προς τη Δάφνη και μετά την Ημιτού προς την Αρδιτού, στον Καρέα και στην Βάρη Σκοροπίου, στον οδικό ρεύμα από την παραλιακή λεωφόρου Ποσειδώνος μέχρι και περίπου τη στροφή της Βάρης και από εκεί κατά διαστήματα μέχρι και τη σχολή Ευελπίδων. Αυτά επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά και έρχεται βεβαίως η πληροφορία που δεν ήξερες ότι ήθελες Πέμπτη πρωί.
1: Είδες εδώ πέρα που λέγαμε αυτά τα. Α, κάτσε, θα το πω μετά αυτό. Εντάξει, γιατί βλέπω εδώ πέρα στο Καλημέρα Ελλάδα που λέει με νέα κόλπα έκλειναν κέντρο αισθητικής 8 φορές και ξανά άνοιγε 9.
0: Αυτό που λέμε 8.
1: Θα πέσει 8 φορές και θα ανοίξει. Μα, θα σηκώθει 9. Λοιπόν, πάμε στον αγαπημένο Χαμελέοντα, που όπως ξέρουμε όλοι, ο Χαμελέοντας αλλάζει χρώμα.
0: Ξέρω τι θα πεις, γιατί έτυχε πολύ πρόσφατα να συζητάμε με την κόρη μου τη μεγάλη για το Χαμελέοντα.
1: Α, και πώς της έδωσε σωστή γνώση?
0: Εγώ ρε να της δώσω, σε βιβλίο το διαβάσαμε.
1: Α,
0: και
1: λοιπόν,
0: μετά στην Αυστρία το καλοκαίρι είδαμε και Χαμελέοντα σε ένα εκεί ενιδρίο που είχαν. Θα πεις γιατί αλλάζει χρώμα αυτό?
1: Μπράβο, ακριβώς, γιατί όλοι ξέρουμε, γνωρίζουμε τέλος πάντων, κυκλοφορεί αυτή η φήμη ότι ο Χαμελέοντας αλλάζει χρώμα ανάλογα με το φυσικό του περιβάλλον για να εναρμονιστεί και να μην το πιάσουν οι θηρευτές. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι το λάθος.
0: Ισχύει.
1: Διότι ο Χαμελέοντας αλλάζει χρώμα κυρίως για δύο λόγους. Είτε ανάλογα με τη διάθεσή του, είτε για να ρυθμίσει τη θερμοκρασία του. Δηλαδή, όταν είναι θυμωμένος, για παράδειγμα, όταν θέλει να προστατεύσει το τέρι του ή όταν προσπαθεί να προσελκύσει κάποιο τέρι. Τότε αλλάζει χρώματα, γίνεται βάντε πολύ έντονο, φωτεινό, έντονο κίτρινα κτλ. Και όταν θέλει να ρυθμίσει τη θερμοκρασία του. Αν κρυώνουν, γίνονται πιο σκουρόχρωμοι. Αν ζεσταίνονται, γίνονται πιο ανοιχτόχρωμοι. Το καμουφλάζ το έχει έτσι κι αλλιώς. Από τη φύση του είναι σε αυτά τα χρώματα του καφέ του πράσινου, οπότε δεν χρειάζεται να κάνει κάτι έξτρα για το θηρευτή. Οπότε μόνο λόγω ψυχολογίας, είδος και ο Χαμελέοντας και θερμοκρασίας.
0: Τέλειο. ABBA, όπως είπαμε, και Ντάτι, back to back και αμέσως μετά έρχεται η σημερινή εύκολη ερώτηση Not με δώρο διπλό εισιτήριο για τα Village Cinemas μετά από κλήρωση βεβαίως ανάλογα με τα μειώματά σας.

0: Take Me There το τραγούδι, Ντάτιο καλλιτέχνη σε 9 παρατέταρτο, Easy Breakfast πρωινό Πέμπτης.
1: Εύκολη ερώτηση. Not.
0: Λοιπόν, η εύκολη ερώτηση not, με την οποία και τα μηνύματά σας βεβαίως που στέλνετε με τις απαντήσεις σας στο Viber, διεκδικείτε ένα διπλό εισιτήριο για όποια ταινία της επιλογής σας θέλετε στα Villa Cinema, εκεί όπου μπορείτε να απολαύσετε τη νέα αίθουσα IMAX που έχει την προηγμένη τεχνολογία IMAX with Laser, το πιο καινοτόμο σύστημα προβολής και ήχου της IMAX παγκοσμίως, όχι απλά ταινίες στα Villa, εμπειρίες και βεβαίως το Villa Pass. Εκπτώσεις, προσφορές και δώρα με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης των Villa Cinemas. Μπορείτε βεβαίως στο site τους villacinemas.gr να πάρετε περισσότερες πληροφορίες. Χθες λέγαμε ότι 4 στους 10 θα δοκίμαζαν αυτό το άρωμα αν υπήρχε. Είχαμε σωστή απάντηση. Μυρωδιά popcorn.
2: Popcorn.
0: Σωστή απάντηση. Α, το συνδέομαι και με τις ταινίες και με τον κινηματογράφο και τα Villa Cinemas. Το 20% θα πω σήμερα δεν το κάνει παρά μόνο να φτάσει στο σημείο να μην έχει άλλη επιλογή. Αυτό είναι το σημερινό. Γενικό θα μου πεις, δεν με νοιάζει. Το 20% δεν το κάνει παρά μόνο αν φτάσει στο σημείο να μην έχει άλλη επιλογή. 6981-972-972 είναι το Viber για τα μηνύματά σας. Θα το πω άλλη μία φορά. Το 20%, ναι. Οι περισσότεροι το κάνουν δηλαδή, αλλά το 20%, 2 στους 10, φτάνουν στο μη περαιτέρω. Έτσι, δηλαδή εκεί που πλέον πρέπει να το κάνεις. Δεν γίνεται αλλιώς, ρε παιδί μου. Ναι. Πώς να το πω τώρα.
2: Να καθαρίσουν τον μπάνιο.
0: Ναι, να καθαρίσουν τον μπάνιο. Μια καλή απάντηση.
2: Ναι, ωραία είναι. Καλή απάντηση. Γιατί πρέπει να φαίνεται η βρώμα στον μπάνιο. Κάποια να το καθαρίσουν.
0: Ναι. Τα καύσιμα έχετε στείλει εδώ πολλά μηνύματα. Δηλαδή, βάζει βενζίνη όταν πλέον υπάρχει λαμπάκι ή ακόμη χαμηλότερα είναι η στάθμη. Πολλά μηνύματα για τα δανεικά χρήματα. Και αυτό το βρίσκω λογικό ως απάντηση. Το πλήσιμο του αυτοκινήτου. Η τουαλέτα στον εξωτερικό χώρο. Δανεικά, δανεικά, δανεικά, δανεικά. Λοιπόν, 6981-972-972, διεκδικείτε όπως είπαμε το εισιτήριο για το Villa Cinemas. 10 παρα 5 η απάντηση στον αέρα του Easy Breakfast και βεβαίως μετά το τέλος της εκπομπής και λίγο αργότερα θα βρείτε την απάντηση στην εύκολη ερώτηση Not με story στον Instagram λογαριασμό του Easy 97,2. Πάμε για Celine Dion.
2: Αμέ.
0: Και αμέσως μετά θα σας πούμε και πώς μπορείτε να διεκδικήσετε το μοναδικό ταξίδι για να απολαύσετε Celine Dion το Μάιο στο Παρίσι με όλα τα έξοδα πληρωμένα.
2: Μείνετε συντονισμένοι γιατί κάθε μέρα λέμε το Easy Pass.
0: Βεβαίως.
2: Σε λίγο έρχεται αυτή τη στιγμή.

0: Celine Dion live απαρή με τον Easy 97,2. Το Easy Live Experience θα διεκδικήσετε τη μοναδική δυνατότητα να απολαύσετε με ένα φίλο ή φίλη και όλα τα έξοδα πληρωμένα τη Celine Dion το Σάββατο 22 Μαΐου στο Παρίσι. Για να πάρετε μέρος βεβαίως, ο απλός γνωστός τρόπος, το soundis.gr κάθετο Easy 972 η φόρμα συμμετοχής. Κάθε μέρα βεβαίως απαιτείται το Easy Pass, το οποίο αλλάζει κάθε μέρα. Το ανακοινώνουμε εμείς εδώ στο Easy Breakfast και πρέπει να συμπληρωθεί για να είναι έγκυρη η συμμετοχή σας. Σήμερα λοιπόν, Πέμπτη, η λέξη είναι.
1: Νοσταλγία.
0: Νοσταλγία. Νοσταλγία λοιπόν είναι η λέξη που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε.
1: Είναι ξυνήλα. Γιατί τώρα το έπεσε με τέτοιο.
0: Γιατί να μην είναι ξυνήλα κάποια μέρα.
1: Τόσες
0: μέρες έχουμε.
1: Γιατί δεν είναι ξυνήλα. Γιατί όλα αυτά συνδέονται με τη Celine Dion. Αυτό να μην είναι ξυνήλα. Άμα κάναμε ταξίδι στην Καστέλα, σας δίνουμε ταξίδι να πάτε να συναντήσετε την οικογένεια Χωραφάη Χρυσοφορίδη, τότε θα λέγαμε ξυνήλα, γκρινιά, γκαντεμιά. Αυτά τα βάζαμε όλα αυτά. Κατάλαβες. Είναι
0: σκεφτείτε. Ναι, ας βάλουμε κάτι τελείως αντίθετο από αυτό που ισχύει, ας πούμε. Να κάνουμε την ανατροπή.
1: Ναι.
0: Ναι, για να ταιριάζει με την εκπομπή.
1: Δηλαδή. Ναι.
0: Παρασκευή 9 Οκτωβρίου εδώ στο Easy Breakfast θα γίνει η κλήρωση. Νοσταλγία λοιπόν είναι το σημερινό Easy Pass. Soundis.gr κάθετο Easy 972. Διεκδικήστε το μοναδικό αυτό Easy Live Experience. Celine Dion live απαρή.
1: Και αν θέλεις η καθημερινή φροντίδα του στόματός σου να καλύπτει κάθε σου ανάγκη, για σένα υπάρχει η σειρά Udident Pharma Care Mouthwashes. Μιλάμε για στοματικά διαλύματα, 6, ολοκληρωμένη σειρά με 6 στοματικά διαλύματα υψηλής ποιότητας, ειδικά σχεδιασμένα για να προσφέρουν καθημερινή και εξατομικευμένη φροντίδα για κάθε ανάγκη της στοματικής κοιλότητας. Udident Pharma Care Mouthwashes, η καθημερινή φροντίδα που χρειάζεται το στόμα σου. Φυσικά, τη σειρά αυτή θα τη βρείτε διαθέσιμη στα φαρμακεία και στα e-pharmacies.
0: Πάμε για δελτίο ειδήσεων. Να πω, γιατί έχουμε αρκετούς καινούργιους που έχετε μπει στην εύκολη ερώτηση, Νότι, γιατί αλλάξαμε ώρα φέτος. Ότι αν βρεθεί σωστή απάντηση, δηλαδή αν τη βρείτε, θα σας στείλω μήνυμα. Όχι, καρδούλα.
1: Α, δεν κάνεις καρδούλα.
0: Όχι, στέλνω μήνυμα σωστό.
1: Παλιά έδινε, βάζεις καρδούλες και στο σωστό.
0: Όχι, καρδούλα βάζω στο καλημέρα. Όταν έχει ξεχωριστό μήνυμα καλημέρα, εκεί βάζω καρδούλα. Αλλά αν βρεθεί σωστή απάντηση, στέλνω ότι σωστό είναι.
1: Χωρίς σημεία στίξη και χωρίς κανέναν ενθουσιασμό, ναι. Ένα θαυμαστικό ή μια καρδούλα. Σωστό. Λιτά, απέριτα, σπαρτιάτικα.
0: Προς το παρόν δεν έχουμε σωστή απάντηση στο τι κάνει το 20% όταν πλέον δεν έχει άλλη επιλογή, αλλά κρατάω ως καλύτερη απάντηση το σούξου μουξου με τόνι την σύζυγο.
1: Α, δίκιο έχει ο άνθρωπος. Του άρεσε. Ψέμα το θέλει.
0: Δεν είναι σωστή απάντηση, αλλά δεν είναι ψέμα. Άντζελα Πασχοπούλου, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούνο μασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unifarma.
3: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Use μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Use. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι και Κηφισιά Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
5: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
6: Ένας κύρος που μιλάει.
5: Ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδική προορισμή για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
7: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
10: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
11: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
12: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Easy Movie Experience. Powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία. Και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Movie Experience. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundis.gr/easy972. Συμπληρώσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience. Powered by DAY.
14: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
15: Διζυγλυκινικό.
14: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
15: Natural Factors.
14: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
16: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
17: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Easy News.
19: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Τραγική κατάληξη για το τραχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα στη συμβολή της λεωφόρου Ποσειδώνος με την οδό Καλύψους στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ δύο ακόμη τραυματίες νοσηλεύονται. Στις φυλακές Κορυδαλλού μεταφέρθηκαν οι δύο γιατροί, οι οποίοι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Και οι δύο πέρασαν το κατόφλι των φυλακών λίγο πριν από τις 7 το πρωί. Αρχικά έγινε η μεταγωγή της γυναίκας και στη συνέχεια ακολούθησε η μεταφορά του συζύγου. Της. Οι δύο γιατροί κρατούνται σε ειδικό χώρο κατάλληλο που θα διασφαλίζεται η ασφάλεια και η ομαλή λειτουργία των φυλακών αλλά και η ακεραιότητα των ίδιων. Προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κρατήσεις ίστους προαναγγέλει ότι θα καταθέσει ο δικηγόρος των προφυλακισμένων γιατρών Νίκος Αγαπινός, θεωρώντας ότι είναι ανετιολόγητη η αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Οι επερχόμενες αλλαγές στα κόμεστρα των ταξί έχουν ως εξής. Δεν μεταβάλλεται η βασική ταρίφα μόνη και διπλή και η ελάχιστη χρέωση των 4 ευρώ που παραμένει αμετάβλητη. Αυτό που αλλάζει είναι η προκαθορισμένη τιμή για τη διαδρομή από το Ελευθέρως Βενιζέλος προς το κέντρο της Αθήνας, όπου θα αυξηθεί από 40 σε 50 ευρώ με μόνη ταρίφα και από 55 σε 65 ευρώ με διπλή. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης υδροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό. Σήμερα και από την προσεχή Κυριακή μέχρι και την 5η 24 Σεπτεμβρίου, οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν 2,5 ώρες νωρίτερα, δηλαδή στις 10:20 το βράδυ. Η πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου τις τελευταίες ώρες δίνει μία πρώτη ανάσα στις αγορές, όμως δεν σηματοδοτεί και το τέλος της ενεργειακής ανασφάλειας. Αντιθέτως, πίσω από την υποχώρηση του Brent κρύβεται μία αγορά που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρές διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα πετρελαίου και φυσικού αερίου.
18: Easy Sports.
19: Off υποδέχεται τη Hoffenheim σήμερα στις 8 παρατέταρτο στο κατάμεστο από φιλάθλους Παγκρέτιο Στάδιο για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Η εθνική ομάδα βόλεϊ ανδρών είναι ένα βήμα μακριά από την πρόκρισή της στους 16 της διοργάνωσης. Σήμερα στις 5 το απόγευμα αντιμετωπίζουν τη Σλοβακία.
18: Easy Weather.
19: Γενικά έθρος ο καιρός στην Αττική, οι άνεμοι θα πνεούν από βόρειες διευθύνσεις μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
18: Η Αθήνα ξυπνάει με την καλύτερη παρέα. Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη στον Easy 97,2. Easy.
0: Εδώ είμαστε, 9 και 2 πρώτα λεπτά. Πρωινό Πέμπτης, αυξημένη κυκλοφορία. Έχουμε στον Κηφισό στην άνοδο από την Ιερά Οδό προς τη Νέα Φιλαδέλφια, στην κάθοδο από τη Νέα Φιλαδέλφια, κατεβαίνοντας προς τη Λεωφόρο Αθηνών και ψηλότερο στο ύψος της Λυκόβρησης και της Μεταμόρφωσης. Πολλά προβλήματα στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της Λεωφόρου Φιλής και λίγο νωρίτερα μέχρι και περίπου τον κόμβο της Λεωφόρου Κίμης, η Κηφισίας, μεταξύ Εθνικής Αντιστάσεως στο Χαλάνδρη και Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Η Καλλιρόηση Αρδιτού και η Βασιλός Κωνσταντίνου και στα δύο ρεύματα. Η Βασιλίση Σοφία στην κάθοδο από το πρώην Χίλτον προς την πλατεία Συντάγματος. Η Συγκρού στην άνοδο από τον Άγιο Σωστή και πάνω. Η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι και στο ρεύμα εισόδου από το Περιστέρι προς την Ακαδημία Πλάτωνος. Παραμένουν τα προβλήματα στο παραλιακό μέτωπο στο ύψος του Φαλιρικού Δέλτα και του Τροκαντερό και στα δύο ρεύματα. Και από την Καλυθέα και το Μοσχάτο προς το Νέο Φάληρο και από το Νέο Φάληρο προς τον Πειραιά υπάρχει αυτή την ώρα έντονο μποτιλιάρισμα. Επίσης, νωρίτερα η Ποσειδόνος από τον Άγιο Κοσμά κατά διαστήματα μέχρι και τη Λεωφόρο Αφιθέα στο ρεύμα εισόδου. Η Ηλιουπόλεως κυρίως από την Φιλολάο και μετά προς την Αρδιτού. Ο Καρέας από την Ηλιούπολη προς Βύρονα. Η Μεσογείος στην κάθοδο από την Αγία Παρασκευή κατεβαίνοντας προς το Πεντάγωνο και στην άνοδο από το Ερίκος Ντινάν ανεβαίνοντας προς τον Χολαργό. Η Βάρης Κοροπίου κυρίως για όσους κατεβαίνουν από τη Σχολή Ευελπίδων προς τη Βάρη. Αυτά τα σημαντικότερα προβλήματα. Επόμενη και τελευταία ενημέρωση μετά το break των 9:30. Όλα καλά?
1: Βεβαίως.
0: Υπέροχα.
1: Υπέροχα.
0: Υπέροχα.
1: Είναι η ώρα που λέμε το υπέροχα.
0: Να καταλάβω, να πάω παρακάτω.
1: Για να καταλάβετε, είναι όταν δεν είμαστε ακόμα σίγουροι τι θα πούμε στο επόμενο on. Λέμε υπέροχα. Είναι ο κωδικός. Επίσης, θέλω να σας πω ότι όλοι εσείς που στέλνετε εγώ δεν έχω καρδούλα, εγώ δεν έχω καρδούλα, αυτή είναι η ζωή με το Στάθη. Λέει κάτι ότι κάνει και μετά μπορεί και να μην το κάνει. Το λέω για εσάς που στείλετε μήνυμα καλημέρα και περιμένετε καρδούλα. Θα έρθει κάποια στιγμή, μπορεί και να μην έρθει.

0: το Africa, 9 και 11 πρώτα λεπτά. Θα δανειστώ αυτό που γράφει η Νατάσα σχετικά με τα μηνύματά σας και τις καρδούλες που δεν κάνω, γιατί εγώ δουλεύω, δεν κάθομαι εδώ πέρα. Λέει η Νατάσα λοιπόν. Δεν θέλω γελιά.
1: Κάτι θυμήθηκα. Ένα
0: ανεκδότο. Ποιο, πες το. Μήπως είναι σόκινγκ, δεν μπορεί να το πει.
1: Ναι, γι' αυτό.
0: Ναι. Όποιος θέλει καρδούλα στα μηνύματα, αν και κάνω καρδούλα. Απλά να πω, παιδιά, όταν γράφετε καλημέρα και την απάντηση, δεν κάνω καρδούλα. Μην νομίζω ότι είναι η σωστή απάντηση.
1: Σωστά.
0: Καλημέρα, σκέτο. Κάνω καρδούλα και η απάντηση από κάτω, οκ. Okay.
1: Γιατί δεν κάνεις σε όλα τα μηνύματα καλημέρα, ακόμα και αν έχει η απάντηση.
0: Δουλεύω. Όποιος θέλει καρδούλα στα μηνύματα, λέει εδώ η Νατάσα, να στείλει τη μέρα που θα λείπει ο Στάθης. Η οποία είναι κοντά. Την άλλη Πέμπτη και την άλλη Παρασκευή θα λείπει ο Στάθης. Μπορείτε να ξεδώσετε εκεί με την επικοινωνία σας με τη Μαρία Κωνσταντάκη. Ναι, με τη Μαρία Κωνσταντάκη. Μαρία,
1: εγώ είμαι, ναι, ναι.
0: Ναι, ναι. Και να.
1: Μωράκια.
0: Να καταλάβει.
1: Όταν θα λείψει το αγόρι δύο μέρες.
0: Πρώτο Θεός, έτσι.
1: Πρώτο Θεός, ναι, ναι. Γιατί σήμερα μου ήρθε μέσα και είπε αρχίζω και αρρωσταίνω.
0: Καλά, φεύγω για άρρωστο, δεν είναι.
1: Καλά, δεν είναι. Και με συψημία φεύγεις, παιδί μου, εσύ. Εσύ το θέμα τα παιδιά σου είναι.
0: Απλά δεν πας εκεί που έχεις κανονίσει.
1: Φεύγεις, δεν έρχεσαι. Λοιπόν, να σου πω. Μωράκια. Θα πληρώσω ένα λιγότερο. Μήπως πάρουν επιστρεπτέα, ρε παιδί μου. Άμα. Δηλαδή, φύγαμε τέσσερις, αλλά επιστρέφουμε τρεις. Δεν παίρνουμε κάτι.
0: Δεν θα επιστρέψει ο τέταρτος, έστω και οριζόντια. Έχει έξοδο αυτό, ρε. Δεν είναι. Δεν ξέρω, η ασφάλεια μπορεί να το καλύπτει η ασφάλεια.
1: Όχι, πρέπει να έχει πάρα πολλά έξοδο, οπότε μάλλον θα μείνει εκεί που θα μείνει.
0: Ίσως το καλύπτει η ασφάλεια μου.
1: Θα μείνει εκεί που θα μείνει, τέλος. Μωράκια, την άλλη εβδομάδα που θα λείπει ο Σταθουλίνης, τι καρδούλες. Πότε.
0: Θες να λείπω όλη τη βδομάδα.
1: Την άλλη εβδομάδα, λέω, τις μέρες που θα λείπει. Καρδούλες, καλημέρα, θα έχουμε επικοινωνία, θα γίνει χαμούλης, μην ανησυχείτε καθόλου. Α, δεν βάλαμε το This or That που αύριο θα το βάλουμε αυτό το This or That.
0: Ποιο, α,
1: που σχετίζεται με εμάς.
0: Ναι, ναι, αλλά πρέπει να βάλουμε και κάποιες δικλείδες ασφαλείας. Παρεμπιπτόντως, μιλώντας για το This or That, ας το θέμα το πω αργότερα.
1: Εντάξει, ναι, ναι.
0: Σήμερα έχουμε ένα πολύ ωραίο This or That που έβαλε η Μαρία εκεί στις 8 παρα 20 για όσους μπήκατε αργότερα μαζί μας στην παρέα, που έλεγε αν προτιμάς να τα λες όλα τραγουδιστά. Ή αν μιλάς κανονικά θα πρέπει να χορεύεις.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή ή θα σε συνέχεια ο λόγος να είναι τραγουδιστός, ναι. Ή θα πρέπει να σε συνέχεια σε κίνηση. Για δες τι έχουν ψηφίσει μέχρι στιγμής.
0: Είναι πάνω στο Instagram το poll και το ανάλογο βιντεάκι. 87%
1: προτιμούν να χορεύουν.
0: Προτιμούν να μιλάνε τραγουδιστά.
1: Α, να μιλάνε τραγουδιστά. Αυτό είναι το φυσιολογικό.
0: Γιατί σου λέει ο χορός έχει πολύ κούραση.
1: Ναι, παιδί μου, ναι. Δεν περάζει, δεν περάζει.
0: Ενώ περπατάω και να τραγουδάω, ας πούμε, να τα λέω όλα τραγουδιστά, τους φαίνεται πιο.
1: Εντάξει. Κοίτα, πιο κοίτα εύκολο. Το δισορδά του ούτως ή άλλως πιάνει μια μεγάλη γκάμα. Πιάνει απλά καθημερινά ερωτήματα και πιάνει πιο φιλοσοφικά ζητήματα όταν ναι. Πρόκειται για σένα, όταν δηλαδή το βάζεις εσύ. Πιάνει δηλαδή σουρεάλ καταστάσεις που πρέπει να επιλέξεις κάτι από τα δύο. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Κριστίνα Αγγιλέρα, Gin in a Bottle, περισσότερα στον Instagram λογαριασμό του Easy 97,2. Alex Warren και Ordinary αμέσως μετά στο Easy Breakfast.

0: Ο Alex Warren και το Ordinary 9 και 20 πρώτα λεπτά πρωινό 5η 17 του μήνα στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Θα σε πάω μια βόλτα στην Ουκρανία με ένα βίντεο το οποίο, αν θεωρήσουμε ότι είναι αληθινό, γιατί πλέον δεν ξέρεις και τι είναι αληθινό και τι δεν είναι αληθινό.
1: Γιατί δεν τα ψάχνεις, βε Στάθη μου.
0: Άσε με ρε Μαρία, πρέπει. Βάζω καρδούλες στο Instagram.
1: Γιατί δεν βάζεις καρδούλες. Άσε με ρε Μαρία, ψάχνω θέματα. Αυτό είναι. That's life.
0: Στην Ουκρανία, λοιπόν, μια γιαγιά στη Ζαπορίζια εμφανίζεται σε ένα βίντεο να πλησιάζει ένα προσγειωμένο ρωσικό drone οπτικών ινών και σε λίγα δευτερόλεπτα να διακόπτει τη σύνδεση του drone με τον χειριστή. Δηλαδή πηγαίνει η γιαγιά, έτσι ηλικιωμένη. Γιαγιά τώρα, δηλαδή αυτές που βλέπεις τα ντοκιμαντέρ ή κάτι ποστάλ που έβλεπες παλιά στα ελληνικά νησιά. Πλησιάζει, αφαιρεί το καρούλι της οπτικής ίνας, κόβει το σύστημα, το σύνδεσμο ελέγχου λοιπόν, αφαιρώντας αυτό το καρούλι και μετά λέει, λένε πληροφορίες ότι αποσυνέδεσε και την μπαταρία του drone πριν απομακρυνθεί από το σημείο. Μάλλον το Tom Cruise μεταφερισμένος η γιαγιά του Tom Cruise δεν εξηγείται αλλιώς. Έντονα σχόλια για την ταχύτητα με την οποία κινήθηκε και την ψυχραιμία και βεβαίως τις κινήσεις που έκανε που ήταν και πάρα πολύ επικίνδυνες. Δηλαδή, διότι αυτά τα drone που μεταφέρουν και εκρηκτικά, παρόλο που μπορεί να είναι ακινητοποιημένα, δεν αποκλείεται να οποιαδήποτε επέμβαση να προκαλέσει έκρηξη. Τώρα γιαγιά.
1: Κοίτα,
0: είναι λίγο τραβηγμένο.
1: Ναι, δεν ξέρεις όμως γιατί έκανε στο παρελθόν. Είχε βγει μια ταινία, θυμάσαι, Αμερικανιά, αλλά ήταν πολύ ωραία. Που παίζαν η Έλεν Μίρεν, ο Χόπκινς, που ήταν διάφοροι πρώην κατάσκοποι, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Σε πιο προχωρημένη ηλικία, που κάπως έπρεπε πάλι να κάνουν.
0: Ναι, θα μπορούσε.
1: Μια αλχημία, γιατί όχι.
0: Θα μπορούσε. Και θα μπορούσε να πει κάποιος ότι αυτή τώρα η ενδυμασία δεν μπορεί να είναι πρώην κατάσκοπος, αλλά έτσι είναι ο κατάσκοπος. Δεν καταλαβαίνεις ότι είναι κατάσκοπος. Ο κανονικός ο κατάσκοπος. Όχι αυτοί οι δικοί μας εδώ που τους πιάνανε στα ξενοδοχεία από μένα δύο μήνες με φωτογραφικές μηχανές.
1: Άλλοι αυτοί.
0: Ναι.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι, σε κάθε επάγγελμα.
0: Μπορεί και εγώ να είμαι κατάσκοπος,
1: δεν λέμε. Είναι αληθινή αυτή η ιστορία, πραγματικά. Όντως, είναι πραγματική ιστορία.
0: Την έψαξες.
1: Βεβαίως. Να σου πω κάτι τώρα. Η γιαγιά αυτή, θα σου πω ρε παιδί μου. Καταρχάς, μπορεί να ήταν στο παρελθόν να είχε τέτοιες γνώσεις και να μην το ξέρουμε.
0: Μπορεί.
1: Τώρα, η δική μας κατάσκοπη είναι μέσα στο πλέον Ελλάδα είσαι, ό,τι δηλώνεις.
0: Ό,τι δηλώνεις.
1: Λοιπόν, είμαι κατάσκοπος. Πες και εσύ, είμαι κατάσκοπος. Εντάξει, θα πούμε πια.
0: Μπορεί και να είμαι κατάσκοπος. Ναι,
1: είπες, μπορεί και να είσαι.
0: Τώρα δεν πω στον αέρα, δεν τα άκουσες.
1: Δεν τα άκουσα γιατί κοίταγα για την ιστορία.
0: Γι' αυτό είμαι καλός κατάσκοπος.
1: Καλά, εσύ ούτως ή άλλως θα είσαι ο καλύτερος κατάσκοπος. Γιατί πραγματικά όταν θα βγουν και θα σε βάλουν με πίξε και θα πω, εγώ τον ήξερα πραγματικά, δεν μου γέμιζε καθόλου το μάτι για κατάσκοπος. Είναι ο πετυχημένος κατάσκοπος.
0: Και θα πω κιόλας ότι εγώ το είχα πει, παιδιά. Εσείς δεν με ακούσατε. Γιατί όντως το έχω πει. Το είπα
1: πριν. Ναι. Εσύ είσαι συνέχεια με τη φωτογραφική κάμερα. Όποτε τύχει, μας δείχνεις ένα
0: και
1: παιδί.
0: Καλά, βγάζω τα παιδιά. Ναι. Τα δικά μου. Όχι ένα παιδί, μην το λες, δεν ακούστηκε καλά. Τα παιδιά. Ένα εκ των παιδιών μου. Όχι, σας δείχνω ένα παιδί από. Όπως κυνηγάνε τώρα. Ένα από τα δύο δικά μου παιδιά.
1: Ναι, από τα δικά σου παιδιά.

0: It's a scene, η Pet Shop Boys τονίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και το Easy Breakfast 6.30 με 10 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή.
1: Και μπαίνεις μέσα στο αγαπημένο σου e-shop, ξεκινάς αγορές σου και εκεί μπλέκεσαι τώρα, έτσι. Γιατί έχεις απορίες, γιατί ψάχνεις κάτι αλλά δεν είσαι και σίγουρος ακριβώς τι θέλεις. Για σένα υπάρχει λοιπόν το μενούρα AI της Contact Pigeon, που είναι σαν να έχεις ένα προσωπικό ψηφιακό βοηθό, ένας ψηφιακός shopping assistant που μπορεί να ενσωματωθεί σε οποιοδήποτε e-shop. Και εκεί πέρα λοιπόν μπορείς να συνομιλήσεις μαζί του, να του πεις τι ψάχνεις, να ζητήσεις προτάσεις προϊόντων, να συγκρίνεις επιλογές ή να μάθεις περισσότερα για συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Όπως ακριβώς θα κάνεις ένα φυσικό κατάστημα. Μπορεί να σε βοηθήσει επίσης με καθημερινές ερωτήσεις σχετικά με αποστολές, επιστροφές ή κάποια παραγγελία. Και όλα αυτά σας λέω. Ένας ψηφιακός, προσωπικός, ψηφιακός βοηθός, μενούρα AI της Contact Pigeon που μπορεί να ενσωματωθεί σε οποιοδήποτε e-shop. Αν θέλετε να δείτε όμως πώς λειτουργεί, μπορείτε να μπείτε στο φαρμακείο μου.gr και να δείτε ένα έτσι δείγμα γραφής και να δείτε εύκολα και γρήγορα ό,τι χρειάζεται για τη σεζόν που ξεκινά με το μενούρα AI της Contact Pigeon.
0: Σε λίγο, εδώ για τα τελευταία νέα για την κίνηση. Βεβαίως το καλό νέο της ημέρας και το Song Me Up, το τελευταίο τραγούδι με το οποίο θα κλείσουμε σήμερα, όπως κάνουμε κάθε μέρα, με κάτι διαφορετικό βεβαίως, το Easy Breakfast.
2: Τέλειωσε η ζεύρα!
3: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
4: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Ο κόσμος των κεφίρ στάμου γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα κεφίρ High Protein στάμου για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε κεφίρ High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και κεφίρ High Protein Frau με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
7: Παμ, του σκουλ, δι παμ, δι παμ, δι παμ. Παμ, του σκουλ, δι παμ, δι παμ, δι παμ. Δι παμ, του σκουλ και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη δι παμ. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα δι παμ ή στο dipam.gr. Και καλή σχολική χρονιά. Δι παμ, χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
10: Πάμε σε γραμμή. Ναι.
11: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
10: Πολλά γκολ.
11: Γκολ. Στο βόλεϊ.
10: Ποιο βόλεϊ?
11: Ποιο ματς?
10: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
11: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
10: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
12: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
14: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon. Ένα σκύρο που μιλάει.
15: Α, ναι. Δεν το βλέπει συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπει συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Hellenicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Hellenicon. Πάμε να το ζήσουμε.
16: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
17: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
18: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
20: Ξεκινάει με την καλύτερη παρέα. Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη. Στον Easy 97,2.
0: Λοιπόν, τελευταίο ημίωρο στο Easy Breakfast πρωινό Πέμπτης. Θυμίζουμε τα ζελεδάκια VitaFix από την Intermed που συνδυάζουν μοναδικά όλες τις απαραίτητες βιταμίνες και ιχνοστοιχεία για ένα ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα με δύο επιλογές. Το VitaFix Immuno από τη μία σε σχήμα αστεράκι με βιταμίνη σε ψευδάργυρο, φυτικά εκχυλίσματα και γεύση σμέουρου. Και το VitaFix Multi Probio από την άλλη σε σχήμα αρκουδάκι με προβιωτικά, πρεβιωτικά, βιταμίνες A, D, C, B, φολικό με συγχωρείτε και γεύση φράουλας. Έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε 12 μεσίνες και δεν περιέχουν ζάχαρη, λιπαρά, νάτριο, γλουτένη, σόγια και συνθετικά χρώματα. Back to VitaFix Gummies, γερή και δυνατή στα φαρμακεία βεβαίως από την Intermed. Τελευταία νέα για την κίνηση. Αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία στον Κηφισό, στην άνοδο από την Λεωφόρο Αθηνών και πάνω έχει μποτιλιάρισμα μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια και στην κάθοδο κατά διαστήματα και κυρίως στο ύψος των Αγίων Αναργύρων και του Περιστερίου. Η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου κατά διαστήματα από το δάσος Χαϊδαρίου, στο ρεύμα εισόδου από το Περιστέρι προς το Εγάλεο και από εκεί προς την Ακαδημία Πλάτωνος. Παραμένει πολύ δύσκολη η Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Από τα Άνω Λιώσια, λίγο μετά τα Άνω Λιώσια, μέχρι και τη Λεωφόρο Ηρακλείου. Συμπληρώνω στον Κηφισό, γιατί τώρα το είδα στην κάθοδο από τη Βαρυμπόπη και κάτω, μέχρι και λίγο μετά τη Λυκόβρηση, έχει επίσης μποτιλιάρισμα. Παραλιακά, για όσους κινούνται από το Μοσχάτο προς το Νέο Φάλιρο και από το Νέο Φάλιρο μέσω Μικράς Ασίας προς τον Πειραιά. Κεντρικότερα, η συγκρού στην άνοδο παραμένει δύσκολη, η σταδία από την Κλαθμόνος προς το Σύνταγμα, η Βασιλίση Σοφία στην κάθοδο προς Σύνταγμα, η Καλλιρόηση Αρδιτού και η Βασιλίσσα Κωνσταντίνου. Βορειότερα, η Μεσογείο στην κάθοδο από την Αγία Παρασκευή προς το Πεντάγωνο και από την Κατεχάκη προς τους Αμπελόκηπους, η Κηφισία στην κάθοδο από το Νέο Ψυχικό επίσης προς τους Αμπελόκηπους και στην άνοδο από την Κατεχάκη κατά διαστήματα μέχρι και ψηλά την Παλαιολόγου στο Χαλάνδρι. Αυτά είναι τα σημαντικότερα σημεία με κίνηση αυτήν την ώρα στην Αθήνα. Στο Easy Breakfast που σε λίγο έρχεται το καλό νέο της ημέρας. Φυσικά το Song Me Up, τελευταίο τραγούδι για την εκπομπή όπως πάντα, το επιλέγουμε έτσι να είναι λίγο ιδιαίτερο κάθε μέρα. Κατά τα άλλα, Bill Medley, βλέπεις όταν λέω ότι δουλεύω.
1: Όταν
0: λέω ότι δεν λέω ψέματα.
1: Δεν
0: λέω ψέματα.
1: Δεν έχει να κάνει με τη δουλειά, Στάθη.
0: Παραδέξτε. Το μάτι έχει να κάνει.
1: Είναι το τραγούδι μας.
0: Ναι, αυτό.
1: Είναι το τραγούδι μας που χόρεψες στο γάμο σου μαζί μου. Και εκεί φάνηκε το πραγματικό πάθος. Ήταν τόσο μεγάλο το πάθος που δεν μπορείς να κάνεις αυτή τη φιγούρα να με σηκώσεις, γιατί είχες, νομίζω έκλαιγες. Είχες συγκινηθεί που χόρευα.
0: Μπορώ να αφήνω επιθυμία τώρα. Αν χτύπα ξύλο που άφηκα κάτι πριν από σένα, που αποκλείεται, αλλά λέμε.
1: Πριν από μένα σε 100%.
0: Έτσι να με αποχαιρετήσει με αυτό το βίντεο.
1: Με αυτό το βίντεο.
0: Να μάλλον όχι να με αποχαιρετήσει. Να κυκλοφορήσει αυτό το βίντεο.
1: Και μια και αυτό θα γίνει σε μεγάλη ηλικία, ούτως ή άλλως.

0: Benson Boone και Beautiful Things. Σχεδόν 10 παρατέταρτο στο Easy Breakfast και είναι η ώρα βεβαίως για την καλή είδηση της ημέρας που επιμελείται και μας φέρνει η Μαρία Κωνσταντάκη.
1: Έρχεται λοιπόν από την Πολωνία. Άκου τώρα τι σκέφτηκαν οι Πολωνοί για την ευζοία των ζώων.
0: Okay.
1: Ιδιαίτερη πρωτοβουλία που συγκέντρωσε, λέει, διεθνές ενδιαφέρον όσον αφορά τη χρήση της τεχνολογίας στην ευζοία των ζώων. Χρησιμοποιούν λοιπόν drones με θερμικές κάμερες για τη διάσωση ζώων. Γιατί στην Πολωνία, καταλαβαίνεις, οι θερμοκρασίες είναι πάρα πολύ χαμηλές και πολλές φορές έχουν και παγετούς. Χρησιμοποιούν λοιπόν οι επιθεωρητές προστασίας ζώων στην Πολωνία, χρησιμοποιούν drones με θερμικές κάμερες κατά τη διάρκεια της νύχτας και λόγω της αλλαγής θερμότητας του ζώου που είναι ζωντανό, εντοπίζουν σκύλους που είναι δεμένοι με αλυσίδες σε εξωτερικούς χώρους υπό συνθήκες παγετού. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, άμεσα υπάρχει άμεση παρέμβαση, απελευθέρωση των ζώων και να κινήσουν βέβαια τις νομικές διαδικασίες κατά των ιδιοκτητών. Φανταστικό.
0: Πολύ ωραίο.
1: Και λες, χρησιμοποιώ την τεχνολογία. Ναι, ρε φίλε, για την ευζοία των ζώων. Το έχεις εσύ το σκυλί σου στην επαρχία, δεν ξέρω κι εγώ που το έχεις.
0: Δεμένο έξω, με
1: κρύο.
0: Παγετό κτλ.
1: Καλά. Φαντάζομαι, σε οποιαδήποτε τώρα το χειμώνα, σε οποιαδήποτε χώρα, θα έχει διαφορά η θερμοκρασία του ζώου. Γιατί τα ζώα, ούτως ή άλλως, ξέρεις, τα σκυλιά, η θερμοκρασία τους είναι από 38-39 και πάνω. Η θερμοκρασία τους, άμα τους βάζεις θερμόμετρο, το 39 είναι το φυσιολογικό.
0: Μάλιστα.
1: Θα ξεχωρίζει. Και χρησιμοποιούν την τεχνολογία για αυτόν ακριβώς τον λόγο.
0: Έρωζα μας ότι φόκον ελ φόκο και σε λίγο εδώ για να δώσουμε απάντηση στην εύκολη ερώτηση. Ναι, θα κάνουμε τη δουλειά σας, κάτι που εσείς δεν κάνατε δηλαδή. Δεν βρείτε τη σωστή απάντηση. Και βεβαίως να κλείσουμε με το σημερινό Song Me Up τραγούδι που έχουμε επιλέξει.

0: Φόκο Νελ Φόκο, 10 παρα 10, easy breakfast, το Έρος Ραμαζότη. Ολοκληρώνουμε σιγά σιγά και τη σημερινή εκπομπή. Θυμίζουμε για άλλη μία φορά ότι το σημερινό easy pass για να διεκδικήσετε easy live experience και Celine Dion στο Παρίσι 22 Μαΐου ημέρα Σάββατο. Για να πάρετε μέρος, η λέξη που χρειάζεστε σήμερα είναι η λέξη νοσταλγία.
1: Νοσταλγία.
0: Στο soundist.gr κάθετος easy972. Η εύκολη ερώτηση Νότ έλεγε ότι το 20% δεν το κάνει παρά μόνο αν φτάσει στο σημείο να μην έχει άλλη επιλογή.
1: Το προχώρητο.
0: Σωστή απάντηση είναι
1: με το μαχαίρι στο λαιμό. Με το μαχαίρι στο λαιμό.
0: Στο μαγιό, ναι. Δεν αλλάζει password είναι η σωστή απάντηση.
1: Α, δεν αλλάζει password.
0: Δεν αλλάζει password.
1: Τέτοια αυτή είμαι.
0: Η απάντηση και είναι και η πρώτη εύκολη ερώτηση Νότ για τη σεζόν 26-27 που δεν βρίσκεται σωστή απάντηση.
1: Γιατί μπορεί να μην θυμάται τι έφαγε χθες βράδυ.
0: Αλλά αυτό το θυμάμαι. Καλά, δεν είμαι και απόλυτα σίγουρος.
1: Τα στατιστικά αυτά τα θυμάται. Όποτε αποτυγχάνετε, το θυμάται.
0: Λοιπόν. Κατά τα άλλα.
1: Στι επιτυχίε σα μπορεί και να μην χάρη τόσο. Α, την αποτυχία. Ναι, ναι, τέτοιο.
0: Λοιπόν. Ακολουθεί Μαργαρίτα Λοΐζου. Πρώτα Θεός, εμείς μαζί αύριο 6:30 επιστρέφουμε και θα κλείσουμε βεβαίως σημερινό σόγκ. Μια τραγούδι επιλέξαμε, εγώ το επέλεξα. Μου θυμίζει πάρα πολύ τα πρώτα μου ραδιοφωνικά χρόνια.
1: Και μια και το
0: Πέσαμε πάρα πολύ τότε στο ραδιοφωνικό.
1: Και μια και το password, το easy pass, για την Celine Dion είναι νοσταλγία. Νοσταλγία λοιπόν και για το Στάθη.
0: Κομματάρα, δηλαδή εμένα. Κομματάρα. Τρελαίνομαι. Αυτό, έτσι. Τι με φτιάχνει ραδιοφωνικά τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν θα θυμάμαι κιόλα, αλλά. Το James Brown, το I feel good,
1: ναι.
0: Και αυτό είναι αυτό. Σίγουρα στην πεντάδα.
1: Αγάπη μου.
0: Φιλιά πολλά. Με Will Smith, getting jiggy with it. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris.
1: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
2: Διζυγλικινικό.
1: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
2: Natural Factors.
1: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Ξηρά, ξεκόλα.
7: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Τα σχολεία ξεκινούν. Αβέλη. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει.

0: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου, σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, οι οποίοι θα διασφαλίζουν την ασφάλεια και την ομαλή λειτουργία των φυλακών, αλλά και την ακεραιότητα των ίδιων των κρατουμένων, κρατούνται οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Τραγική κατάληξη για το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα στη συμβολή της λεωφόρου Ποσειδώνος με την οδό Κάλυψους, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ δύο ακόμη τραυματίες νοσηλεύονται. Με τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, έχουν προγραμματιστεί και φέτος δράσεις μνήμης και κινητοποιήσεις στην περιοχή του Πειραιά και του Κερατσινίου. Για αύριο έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στις 5.30 το απόγευμα στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσινί. Σε γνώριμες καταστάσεις φαίνεται ότι επιστρέφει το Μέγαρο Μαξίμου 10 ημέρες μετά την παρουσία του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, καθώς το νέο ράλι των Διεθνών Τιμών του Πετρελαίου στον απόϊχο της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στον Περσικό Κόλπο επαναφέρει δρυμύτερο τον εφιάλτη του πληθωρισμού για τα ελληνικά νοικοκυριά. Σε υψηλά επίπεδα παραμένει η τιμή του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές με το Brent να διατηρείται πάνω από τα $105 το βαρέλι, την ώρα που οι πιέσεις έχουν ήδη περάσει στην ελληνική αγορά καυσίμων, όπου η αμόλυβδη κινείται σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Τα εμπορικά πλοία που διέσχισαν χθες στο στενό του Ορμούς δεν ήταν παραπάνω από 3, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Αριθμός πολύ μικρότερο σε σύγκριση με τον μέσο όρο των τελευταίων 10 ημερών, που ήταν σχεδόν 17.
6: Easy Sports.
5: Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 2-1 της πολωνικής Γιαγκελόνια για την πρώτη αγωνιστική στη League Phase του Europa League. Ο Παναθηναϊκός στο κύπελλο Ελλάδας νίκησε την Κηφισιά με 2-0 στη Λεωφόρο στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της League Phase. Ο ΠΑΟΚ πέρασε νικηφόρα με 1-0 από το Περιστέρι κόντρα στον Ατρόμητο για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Superbet κυπέλου Ελλάδος.
6: Easy Weather.
5: Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέχρι και 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου. Σήμερα είναι Πέμπτη, είναι 17 Σεπτεμβρίου και σήμερα θα μείνουμε παρέα μέχρι τη μία, εδώ που απολαμβάνουμε όλες τις αγαπημένες μας επιτυχίες back to back και φυσικά συζητάμε για όλα όσα μας απασχολούν. 22 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας. Δεν ξέρω αν είστε έτσι νοσταλγοί του καλοκαιριού και των καλοκαιρινών διακοπών. Το πόσο απολαμβάνω αυτή τη δροσιά αυτές τις μέρες δεν μπορώ να σας το περιγράψω και πραγματικά εύχομαι και εσείς να κάνετε το ίδιο. Πλησιάζουμε και στο Σαββατοκύριακο. Ποιος μας πιάνει? Πάμε τώρα να απολαύσουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι η Share για το ξεκίνημα με το Believe.

είναι ο Phil Collins φυσικά. Another Day in Paradise εδώ στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. 10 και 4 είναι η ώρα. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και σήμερα θα πούμε τα χρόνια τα πολλά σε αυτά τα γυναικεία ονόματα που πραγματικά πιστεύω ότι μπορεί να είναι και τα πιο ωραία ελληνικά ονόματα που γιορτάζουν σήμερα. Είναι η Σοφία, η Πίστη, η Ελπίδα και η Αγάπη, μαζί με τα κορίτσια που σήμερα γιορτάζουν τα ονόματά τους. Γιορτάζει βέβαια και ο Σοφιανός, αλλά και ο Αγαθοκλής, γιορτάζει και ο Παντολέοντας και ο Πηλέας. Χρόνια σας πολλά λοιπόν, αν σήμερα έχετε την ονομαστική σας εορτή, βεβαίως χρόνια πολλά, αν έχετε και τα γενέθλιά σας. Είναι 5η, είναι 17 Σεπτεμβρίου. Η κίνηση στους δρόμους της πόλης είναι αρκετά έντονη ακόμα. Υπάρχουν προβλήματα στον Κηφισό από τη Λένορμαν μέχρι την Αχαρνών. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, στον κόμβο της Μεταμόρφωσης, οι οποίες φτάνουν μέχρι σχεδόν τον κόμβο του Ηρακλείου, κατά τόπου στην Κηφισίας. Προβλήματα υπάρχουν στη συμβολή της Αττικής Οδού με την περιφερειακή Ημιτού, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, εκεί μέχρι την έξοδο της Πεντέλης. Ενώ να πούμε ότι προβλήματα υπάρχουν βεβαίως και στο κέντρο της Αθήνας, στην άνοδο της Συγκρού, τη Βασιλέως Κωνσταντίνου κατά τόπους βεβαίως, αλλά και στην Αρδιτού και στα δύο ρεύματα, κατά τόπους προβληματάκια και στη Βασιλίση Σοφίας. Στην παραλιακή επίσης κάποιες καθυστερήσεις, στο ύψος της Γλυφάδας, τα οποία ξεκινούν από το Ελληνικό, στον Άλυμο επίσης, όπως και στην είσοδο του Πειραιά από το Νέο Φάληρο. Υπομονή, αν είστε κάπου κολλημένοι αυτή την ώρα, περνώντας η ώρα, θέλουμε να πιστεύουμε ότι τα πράγματα μόνο καλύτερα θα γίνονται. Έρχεται ο Ed Sheeran, που τα βλέπει λίγο σκούρα τα πράγματα και τώρα τελευταία. Sarah Jane Morris, I'm missing you.

the rain begins to fall, εδώ στον Easy 97,2. Πάντα αυτό το τραγούδι είναι μια ωραία αφορμή να μιλήσουμε λιγάκι για τον καιρό. Τα είπαμε και στην αρχή, τι ωραία που έχει δροσίσει λιγάκι και δεν βγάζουμε πια την μπέμπελη και δεν κρεμόμαστε από ένα κλιματιστικό. Εντάξει, είστε κι εσείς οι σκληροπυρηνικοί που ακόμα τα ανάβετε και ακόμα τα θέλετε. Αλλά νομίζω ότι σε γενικές γραμμές έχει γίνει αρκετά πιο ανθρώπινη η κατάσταση. Τώρα λοιπόν μαθαίνουμε από τους αγαπημένους μας μετεωρολόγους ότι τις επόμενες ημέρες η θερμοκρασία θα ανέβει λιγάκι, θα φτάσει έως και τους 32 βαθμούς Κελσίου, αλλά μην χαίρεστε πολύ, καθώς από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας αναμένεται σταδιακή αλλαγή με πιο ψυχρές αέριες μάζες να κατεβαίνουν προς τη χώρα από την Ανατολική Ευρώπη. Κοιτάξτε, αρχές της επόμενης εβδομάδας, 21 έχει τη Δευτέρα που μας έρχεται, νομίζω ότι σιγά σιγά θα πλησιάσουμε και στο τέλος του Σεπτέμβρη. Πόσο να κρατήσει πια και αυτό το καλοκαίρι, εκτός αν είστε από αυτούς που ακόμα μετράνε σε μέρες Αυγούστου. Εντάξει, δεν το βρίσκω πολύ σκόπιμο, αλλά anyway. Τώρα, για να μην ξεφύγουμε καθόλου από το κλίμα, πάμε να απολαύσουμε τον Νταμιάνο Ντάβιτ που μας τραγουδά Next Summer εδώ στον Easy.

0: του Savage Garden, To the Moon and Back. Εδώ στον Easy 97,2 οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. 45 λεπτάκια μετά τις 10 βρισκόμαστε. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και στην παρέα μας είναι και η Telecom που μας φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Φυσικά, ανακαλύπτουμε τα πάντα για τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Επανέρχομαι με Kim Wilde.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Λένε πάντως ότι θα κινηθεί πολύ ψηλά φέτος το φυσικό αέριο. Για να δούμε. Εγώ δεν θυμάμαι να είχα πληρώσει πολλά. Εγώ το έχω βρει. Θα το βάλω στους 17-18 βαθμούς Κελσίου. Γιατί έτσι λένε ότι πρέπει να κοιμόμαστε ειδικοί. 17-18-19 βαθμούς.
3: Ποιοι ειδικοί ιατροδικαστές?
2: Αυτοί που κάνουν τις νεκροψίες.
3: Μα πραγματικά. 17-18 βαθμούς. Εσύ και ο Walt Disney.
2: Λοιπόν, άκου τώρα.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2. Easy Movie Experience powered by DAY. Ο Easy 97.2 και η DAY σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία. Και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Movie Experience Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by DAY.
4: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Παμ, to school. Διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ, to school. Διπαμ, διπαμ, διπαμ. DIPAM to School και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη DIPAM. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα DIPAM ή στο DIPAM.gr. Και καλή σχολική χρονιά! DIPAM. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
6: Κρινό και αγκάθι. Μια καρδιά λαβωμένη από τις πληγές του παρελθόντος μπορεί να υπουλωθεί. Στην Αρκαδία του 1959, μια γυναίκα σχεδιάζει την εκδίκησή της, αλλά θα της ανατρέψει τα σχέδια ο έρωτας. Η νέα δραματική ερωτική ιστορία του Αντένα, γεμάτη ανατροπές και μυστικά, με τους Αναστασία Παντούση, Γιώργο Γεροντιδάκη, Στέλιο Μάινα, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννη Τσορτέκη, Μαρία Ζορμπά, Τάσο Ιορδανίδη. Κρίνο και αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Πρεμιέρα Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
7: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
8: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An Immersive Voyage από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
11: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
12: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.

0: Williams και αυτό είναι το Fail, τεράστια επιτυχία εδώ στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η σύνδεσή μας αποκτά παγκόσμια δύναμη, αφού η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο ένα μπραντ τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και μας δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά μας. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και μας φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπαίνουμε στο telecom.gr και μαθαίνουμε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, δελτίο ειδήσεων σε λίγο. Θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Ο Easy 97,2 και η Feel Good σε προσκαλούν στην avant-première της ταινίας Το ημερολόγιο της Verity, 3η 29 Σεπτεμβρίου στα Village Cinemas του The Mall Athens. Ένα καθηλωτικό ψυχολογικό θρίλερ γεμάτο μυστήριο και σκοτεινά μυστικά, βασισμένο στο best seller της Colleen Hoover, Anne Hathaway, Dakota Johnson, Josh Hartnett. Μία ιστορία, τρεις πλευρές. Ποια να πιστέψεις? Η ταινία κυκλοφορεί στους κινηματογράφους 1η Οκτωβρίου από τη Feel Good. Μείνε συντονισμένος στο Easy 97,2 για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Ο Easy 97,2 προτείνει.
3: Νέα εβδομάδα. Νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε με στάσεις σε Καλαμάτα, Κομοτηνή και Σκιάθο. Η Εθνική Λυρική Σκηνή με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ταξιδεύει έως τις 19 Σεπτεμβρίου με την κινηματογραφική όπερα Παστίτσιο Απαρίτου Λεντέ. Από τις 16 Σεπτεμβρίου η Συναστρία φωτίζει την πόλη με έργα 20 εικαστικών. Η έκθεση παρουσιάζεται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και σε επιλεγμένα σημεία της Αθήνας με χορηγό τη ΔΕΗ. Επόμενη στάση, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Στις 19 Σεπτεμβρίου ο Σίβερτ Χόιεμ επιστρέφει στην Αθήνα για μια ατμοσφαιρική βραδιά. Και η ενέργεια κορυφώνεται με ένα εντυπωσιακό σοου στις 26 Σεπτεμβρίου. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Αναβύση στο ΟΑΚΑ. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
4: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
5: Ένα σκιούρος που μιλάει.
4: Ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
6: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
7: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέρια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή, 4 Οκτωβρίου, στο γήπεδο Taekwondo. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest Powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
10: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Πάμε σε γραμμή. Ναι.
12: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
11: Πολλά γκολ.
12: Γκολ. Στο βόλεϊ.
11: Ποιο βόλεϊ?
12: Ποιο ματς?
11: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
12: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
11: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
13: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
14: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Dirty. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει. Γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο. Λαμπερό, γεμάτο μυστικά. Και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
15: Dirty. Πρεμιέρα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
16: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
0: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Η εισαγγελική παρέμβαση για τη διερεύνηση τυχών ευθυνών του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για την υπόθεση Μαζονάκη αναδεικνύουν την ανεπάρκεια των μηχανισμών ελέγχου των ιδιωτικών δομών υγείας, υποστηρίζει σε δήλωσή του εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, οι οποίοι θα διασφαλίζουν την ασφάλεια και την ομαλή λειτουργία των φυλακών αλλά και την ακεραιότητα των ίδιων των κρατουμένων, κρατούνται οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Οι επερχόμενες αλλαγές στα κόμιστρα των ταξί έχουν ως εξής. Δεν μεταβάλλεται η βασική ταρίφα μόνη και διπλή και η ελάχιστη χρέωση των 4 ευρώ παραμένει αμετάβλητη. Αυτό που αλλάζει είναι η προκαθορισμένη τιμή για τη διαδρομή από το Ελευθέρως Βενιζέλος προς το κέντρο της Αθήνας, όπου θα αυξηθεί από 40 σε 50 ευρώ με μονή ταρίφα και από 55 σε 65 ευρώ με διπλή. Με τη συμπλήρωση 13 χρονών από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, έχουν προγραμματιστεί και φέτος δράσεις μνήμης και κινητοποιήσεις στην περιοχή του Πειραιά και του Κερατζηνίου. Για αύριο έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στις 5.30 το απόγευμα στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατζίνι. Το 2025 ήταν ένα από τα πιο άνυδρα έτη εδώ και δεκαετίες για τα ποτάμια σε όλο τον κόσμο, όπως ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Μετεωρολογίας, γεγονός που αντικατοπτρίζει τη μείωση των αποθεμάτων νερού στην επιφάνεια της γης και γύρει έντονες ανησυχίες για τη μελλοντική επάρκεια υδάτων. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι ελπίζει πως πλησιάζει το τέλος του κόσμου κατά του Ιράν, καθώς στη σύγκρουση που βρίσκεται στον 7ο μήνα της ήρθε να προσθεθεί η κλιμάκωση στην Ιεμένη με σαουδαραβικά αεροσκάφη να βομβαρδίζουν θέσεις στον Χούθη.
17: Easy Sports.
0: Ο ΦΥ υποδέχεται την Χόφενχάιμ σήμερα στις 8 παρατέταρτο στο κατάμεστο από φιλάθλους Πακρίδιο στάδιο για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Η ΑΕΚ φιλοξενεί στις 6 παρατέταρτο τον Πανσεραϊκό στη Νέα Φιλαδέλφια στο δεύτερο παιχνίδι της για τη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος. Η Καλαμάτα θα παίξει στη Νεάπολη λίγο νωρίτερα στις 4.30 το απόγευμα με την ΑΕΛ και θέλει να πετύχει την πρώτη νίκη της στη διοργάνωση. Η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Ανδρών είναι ένα βήμα μακριά από την πρόκρισή της στους 16 της διοργάνωσης. Σήμερα στις 5 το απόγευμα αντιμετωπίζουν τη Σλοβακία.
17: Easy weather.
0: Οι γενικά έθρες ο καιρό στην Αττική άνεμοι θα απνεούν από βόρειες διευθυνσίες μέχρι και 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
18: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

σου φτιάχνει τη διάθεση. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Πολύ πολύ καλημέρα σας, εδώ είμαστε στο Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Δεν ξέρω πώς σας βρίσκει αυτή η Πέμπτη. Πάντως τα άστρα και τα ζώδια μας λένε ότι η σημερινή ημέρα είναι αισιόδοξη, παραγωγική και αποτελεσματική. Οπότε κανονίστε την πορεία σας. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου. Μένουμε μαζί μέχρι τη μία. Εδώ παρέα απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Φυσικά σας έχουμε και υπέροχους διαγωνισμούς που δεν θέλετε να χάσετε. Και σε λίγο θα σας πω πώς θα διεκδικήσετε να είστε εσείς αυτοί που θα βρεθείτε στο Παρίσι για να δείτε τη Σελίν Ντιόν. Τώρα, Τίνα Τέρνερ, The Best, εδώ στον Easy.

Forever J, τι τραγουδάρα ξεπέραστη είναι αυτή. Τεράστια επιτυχία, το απολαμβάνουμε παρέα στα 20 σχεδόν λεπτάκια μετά τις 11 εδώ στο Easy 97,2. Πρωινό Πέμπτης 17 Σεπτεμβρίου. Δεν ξέρω αν έχετε ξεκινήσει να κάνετε τα κανονίσματά σας για το Σαββατοκύριακο. Εντάξει, δεν χρειάζεται να είναι κάτι extreme, δεν χρειάζεται να ξεσαλώσουμε. Έστω και μία συνάντηση, μία βόλτα για να έχεις κάτι να σκέφτεσαι και να περιμένεις. Νομίζω ότι είναι αρκετό για να σου φτιάξει τη διάθεση. Σήμερα πάντως, όπως είπαμε και στο ξεκίνημα αυτής της ώρας, λίγο πριν, η μέρα είναι αισιόδοξη, παραγωγική και αποτελεσματική και με κάποιο τρόπο διαβάζω στο asimbilio.gr. Η σελήνη είναι βοηθητική για να ανακτήσουμε την αυτοπεποίθησή μας και να κινηθούμε με περισσότερη αποφασιστικότητα. Αν λοιπόν χρειάζεστε αποφασιστικότητα και αυτοπεποίθηση για κάτι που έχετε στο μυαλό σας, είναι μια ωραία ημέρα. Επίσης είναι μια ημέρα που η επικοινωνία ωφελείται και σήμερα μπορούμε εύκολα να εκφράσουμε τα συναισθήματά μας, αλλά και να ξέρουμε ότι οι άλλοι θα τα πάρουν υπόψη τους. Α, πάρα πολύ ωραία σημερινή ημέρα, κατά την οποία επίσης ευνοούνται νομικές υποθέσεις, διαπραγματεύσεις, θέματα σπουδών, επικοινωνίας, συζητήσεων και συσκέψεων. Φανταστικά, υπέροχα, δεν ξέρω τι σχέδια έχετε, αλλά σίγουρα τα άστρα και τα ζώδια, όπως είπαμε, ευνοούν. Phil Collins σε λίγο, τώρα Teddy Swims και Lose Control.

Είναι η Σερ φυσικά, αυτό είναι το Dove L'Amore. Εδώ στον Easy 92,2 οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ και βεβαίως εδώ σας έχουμε τεράστιους διαγωνισμούς. Άλλο ένα συγκλονιστικό Easy Live Experience έρχεται και αυτή τη φορά σας στέλνουμε για να δείτε τη Celine Dion Live à Paris, μία από τις μεγαλύτερες φωνές όλων των εποχών, μία καλλιτέχνηδα που άφησε το αποτύπωμά της στην παγκόσμια μουσική σκηνή, που έχει επιστρέψει στη σκηνή και τώρα λοιπόν σας στέλνουμε στο Παρίσι. Και αυτό θα συμβεί το Σάββατο 22 Μαΐου, εκεί θα βρεθείτε με ένα αγαπημένο σας πρόσωπο για να ζήσετε από κοντά αυτήν την συγκλονιστική μουσική εμπειρία, να ακούσετε την Celine Dion και βέβαια τις μεγαλύτερες της επιτυχίες. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μας αυτό, ακούτε καθημερινά το Easy Pass της ημέρας και δηλώνετε συμμετοχή στο soundis.gr / Easy972. Εκεί λοιπόν συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και συμπληρώνετε και το Easy Pass όπου σας ζητηθεί. Το σημερινό Easy Pass είναι η λέξη νοσταλγία. Βάλτε το όπου χρειαστεί, καλή επιτυχία. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου φυσικά στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Ζηλεύουμε από τώρα, δεν χρειάζεται να το πούμε. Καλή σας επιτυχία και πάλι. Taylor Swift, The Fate of Ophelia, αμέσως τώρα εδώ στον Easy.

Just the Yellow Lemon Tree στο Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ και νομίζω θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι οι πιο σημαντικές στιγμές βρίσκονται στα απλά καθημερινά πράγματα, σε εκείνη τη συναυλία που πήγες με τους φίλους σου, σε μια βόλτα που έκανες στο πάρκο της γειτονιάς σου, στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδειά του. Και η ΔΕΗ είναι αυτή που αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες.

0: περιβάλλον και τον πολιτισμό. Για ένα μέλλον λοιπόν γεμάτο δυνατότητες, ανακαλύπτουμε τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Επανέρχομαι με Μαντόνα.
1: Παιδιά, μόλις χώρισα.
2: Ναι, δεν το ξέρω.
1: Υπήρχε ένας χαρακτήρας, ο οποίος κάθε φορά που άκουγε κάποιον άλλο να κλαίει,
2: ναι,
1: φούντωνε.
2: Να ξέρεις ότι με φτιάχνει και εμένα το κλάμα.
1: Α.
2: Δεν το έχω ξαναπεί, στο λέω πρώτη φορά στον αέρα. Το κλάμα λίγο με φτιάχνει.
1: Αλήθεια.
2: Η μακιά.
1: Σε βλέπω να ταράζεις όμως, κλαίω.
3: Μαρία!
4: Ναι!
3: Καλημέρα!
4: Ναι!
3: Ο Στάθης και η Μαρία!
1: Ναι, κατάλαβες όμως μήπως για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο, Μαράκι? Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό, δεν το πιστεύω.
1: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
2: Οι συμμετοχές ήταν πάνω από 5.000.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
6: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
7: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
8: Δυσγλυκινικό.
7: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
8: Natural Factors.
7: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
12: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: Πάμε επόμενη γράμμη.
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
1: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
1: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Οι αποκαλύψεις με τον Πέτρο Κουσουλό επιστρέφουν.
4: Νέες υποθέσεις, νέα στοιχεία και πολλά ερωτήματα. Είστε έτοιμοι για τις μεγαλύτερες αποκαλύψεις? Επιστρέφουμε.
3: Πρεμιέρα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 2 το μεσημέρι. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.

Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Η Star και Λασκή στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Στην καθημερινότητά μας τώρα θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δούμε τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό μας θα δούμε το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό μας θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής μας θα δούμε το Magenta TV και στο wallet το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρούμε τους ίδιους ανθρώπους να μας καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα, ενώ η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για μας όπου και αν βρεθούμε και με όποιον τρόπο και αν θέλουμε να συνδεθούμε. Εννοείται ότι μαθαίνουμε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας telecom.gr. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων σε λιγάκι. Θα είμαστε και πάλι μαζί εδώ στον Easy.
1: Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundis.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
3: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
5: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
6: Εγώ ο Σερ. Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και Εμίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
7: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
8: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Ό,τι συμβαίνει τώρα και ό,τι συζητιέται σήμερα, θα το μάθεις πρώτα εδώ. Γιατί ο Γιώργος Λιάγκας επιστρέφει με κέφια και ανανεωμένη ομάδα.
10: Επιστρέφουμε. Πιο δυνατή από ποτέ.
9: Το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα. Πρεμιέρα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 10 παρά 10 το πρωί και καθημερινά στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
11: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Νεσκαφέ Αζίρε Εσπρέσο 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
11: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
13: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
1: Easy News.
0: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Αυτήν την ώρα αναμένεται να ξεκινήσει η συζήτηση και η ψηφοφορία για τα αιτήματα άρσης ασυλίας του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Αβραμόπουλου και της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Το αίτημα που αφορά τον πρώην Επίτροπο ήρθε μετά από ένταλμα που εξέδωσαν οι βελγικές αρχές αναφορικά με την έρευνα για το Qatar Gate. Η υπόθεση της Ζωής Κωνσταντοπούλου αφορά μήνυση που έχει υποβληθεί από τον δημοσιογράφο Πέτρο Κουσουλό. Τις φυλακές Κορυδαλλού άφησε το πρωί Ειρήνη Μουρτζούκου προκειμένου να μεταφερθεί στο κατάστημα κράτησης της Θήβας. Νέα ένικος του κελιού της Μουρτζούκου στην γυναικεία πτέρυγα του Κορυδαλλού θα είναι η Ιωάννα Γάκα, η γιατρός που κατηγορείται μαζί με τον σύζυγό της για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώνει ότι από σήμερα μέχρι και την 3η 22 Σεπτεμβρίου επιτρέπεται η εκ νέου υποβολή αιτημάτων για το στεγαστικό επίδομα για όσους δικαιούχους δεν υπέβαλαν αίτηση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω gov.gr. Ο καιρός για λίγο ακόμα θα είναι καλοκαιρινός μέχρι την προσεχή Κυριακή με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει και πάλι από αύριο. Το σκηνικό του καιρού αλλάζει από τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας με πτώση της θερμοκρασίας και βροχές. Η επικείμενη αλλαγή αναμένεται να σηματοδοτήσει το τέλος της καλοκαιρινής περίοδου αλλά και την αρχή των φθινοπορεινών συνθήκων. Ικανοποιητική κρίνεται η συμμετοχή των Ελλήνων στην ψηφοφορία που διεξάγει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τη νέα εμφάνιση του ευρώ 5 ημέρες πριν ολοκληρωθεί η έρευνα του Ευρωσυστήματος για τα μελλοντικά τραπεζογραμμάτια ευρώ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε χθες να διακόψει τις εμπορικές συναλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιδρώντας στην πρόταση της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν να γίνει ο Καναδάς το πρώτο συνδεδεμένο μέλος του μπλοκ.
1: Easy Sports.
0: Η Εθνική Ομάδα Βολή Ανδρών είναι ένα βήμα μακριά από την πρόκρισή της στους 16 της διοργάνωσης. Σήμερα στις 5 το απόγευμα αντιμετωπίζουν την Σλοβακία. Ο ΟΦΗ υποδέχεται την Χόφενχάιμ σήμερα στις 8 παρατέταρτο στο κατάμεστο αποφυλάθλους Παγκρίδιο Στάδιο για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Η ΑΕΚ φιλοξενεί στις 6 παρατέταρτο τον Πανσεραϊκό στη Νέα Φιλαδέλφια στο δεύτερο παιχνίδι της για τη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος. Η Καλαμάτα θα παίξει στη Νέα Πολύ λίγο νωρίτερα στις 4.30 το απόγευμα με την ΑΕΛ να θέλει να πετύχει την πρώτη νίκη της στη διοργάνωση.
1: Easy weather.
0: Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική, άνεμοι θα περνούν από βόρειες διευθύνσεις μέχρι και 6 υποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου.
1: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα. Easy σου φτιάχνει τη διάθεση.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους, εδώ είμαστε στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τη μία. Σε λιγάκι θα σας πω πώς θα κερδίσετε και σήμερα δύο τυχεροί από εσάς από δύο πίτσες Bianca al Forno 10 τεμαχίων η καθεμία, με επιλογή από 9 διαφορετικές συνταγές από την αγαπημένη μας πίτσα φαν, γι' αυτό μείνετε εδώ.

και Wonderful Life εδώ στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Έφτασε η ώρα να μου διεκδικήσετε δύο τυχεροί από εσάς από δύο πίτσες Bianca al Forno από την αγαπημένη μας Pizza Fan. 10 τεμαχίων κάθε μία και θα έχετε να επιλέξετε μέσα από 9 διαφορετικές συνταγές. Θα κάνουμε ένα γρήγορο pizza quiz. Εγώ θα σας κάνω μία πάναπλη ερώτηση, οριακά αστεία, και εσείς θα μου στείλετε τη σωστή σας απάντηση στο Viber του Easy, το 6981972972, και μπαίνετε στην κλήρωση για να γίνετε ένας από τους δύο νικητές της ημέρας. Τώρα, αν δεν ζείτε χωρίς πίτσα αλλά και γλυκό, η Pizza Fan, να ξέρετε, απευθύνεται σε εσάς, για να μην πω σε εμάς, και έφτιαξε γλυκά που θα γλύφουμε τα δάχτυλά μας. Τα αγαπημένα σε όλους Choco Crunch με πραλίνα φουντούκι έρχονται τώρα σε ακόμα περισσότερες γεύσεις, ατομικά και extra large XXL για την παρέα. Choco Crunch φυστικό βούτυρο και Choco Crunch Lotus Biscoff με πραλίνα και μπισκότο Lotus Biscoff. Και ακόμα ο Σεφ έγραψε με την υπέροχη γλυκιά Sweet Pizza Lotus Biscoff, επίσης με πραλίνα και μπισκότο Lotus Biscoff που δεν περιγράφεται. Καλές απολαύσεις λοιπόν, περιμένω τις σωστές σας απαντήσεις. Στην ερώτηση, ποια σάλτσα βρίσκεται συνήθως στη βάση της πίτσας? Πάρα πολύ εύκολη είναι η απάντηση. Ποια κόκκινη σάλτσα θα πω εγώ βρίσκεται στη βάση της πίτσας, τι άλλο να είναι? Περιμένω, όπως σας είπα, τις σωστές σας απαντήσεις στο 6981972972, στο Viber βεβαίως του Easy. Δύο από εσάς και σήμερα θα κερδίσουν το γεύμα τους ή το δείπνο τους από την αγαπημένη Pizza Fan. Καλή σας επιτυχία! Σε λίγο Olivia Dean και So Easy to Fall in Love. Αμέσως τώρα είναι η Amy McDonald. Αυτό είναι το This is the Life εδώ στον Easy 97,2.

Anything for Love εδώ στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ 26 λεπτά και μετά τις 12. Συνεχίζονται τα ωραία πράγματα, αυτά που έχουμε για σας. Τώρα λοιπόν πάμε να μιλήσουμε για την avant-première της ταινίας Verity που έρχεται την 3η 29 Σεπτεμβρίου στα Village Cinema στο The Mall Athens στις 8 το βράδυ. Ένα ψυχολογικό θρίλερ βασισμένο στο best-seller μυθιστόρημα φυσικά της Colleen Hoover. Μια ταινία γεμάτη μυστήριο, αιμονή και σκοτεινά μυστικά. Πρωταγωνιστούν Anne Hathaway, Dakota Jax Johnson, Josh Hartnett σε μια ιστορία που μια συγγραφέας έρχεται αντιμέτωπη με μυστικά που ίσως δεν έπρεπε ποτέ να αποκαλυφθούν, ενώ να σας πω ότι η ταινία Verity κυκλοφορεί στους κινηματογράφους 1η Οκτωβρίου από τη Feel Good. Εμείς όπως είπαμε τη βλέπουμε παρέα την 3η 29 Σεπτεμβρίου και αν θέλετε να είστε κι εσείς εκεί μου στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber του Easy το 6981972972 γράφοντας απλώς τη λέξη πρεμιέρα. Οι νικητές ενημερώνονται με προσωπικό μήνυμα. Καλή σας επιτυχία. Στείλτε μου τα μηνυματάκια σας στο Viber του Easy. Σε λίγο Έρος Ραματσώτη, αμέσως τώρα μια υπέροχη συνεργασία από τη Lady Gaga και τον Bruno Mars. Είναι το Die With A Smile φυσικά εδώ στο Easy 97,2. Καλό μεσημέρι.

Heart και Alone. Εδώ στον Easy 97,2 οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Και τι άλλο αγαπώ? Αγαπώ τις ωραίες γαστρονομικές προτάσεις και εγώ σας φέρνω την καλύτερη. Το Gastrosophy Fest που επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέρια. Οπότε έρχεται το απόλυτο food and wine party με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Ενώ να σας πω ότι με τα εισιτήριά σας θα απολαύσετε απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφς από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Μισελέν και οι διεθνώς βραβευμένοι Άννα Ρος μας περιμένουν την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taekwondo. Οπότε save the date, εξασφαλίστε έγκαιρα τα εισιτήριά σας στο more.com. Είναι το Gastrosophy Fest powered by Πρωτέρια με silver sponsors Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος, υποστηρικτής Ελβίδα Foods.

0: Original Concept by Base Grill και εισιτήρια όπως είπαμε στο more.com. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Επανέρχομαι με Michael Jackson εδώ στον Easy.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Λένε πάντως ότι θα κινηθεί πολύ ψηλά φέτος το φυσικό αέριο. Για να δούμε. Εγώ δεν θυμάμαι να είχα πληρώσει πολλά. Εγώ το έχω βρει. Θα το βάλω στους 17-18 βαθμούς Κελσίου. Γιατί έτσι λένε ότι πρέπει να κοιμόμαστε ειδικοί. 17-18-19 βαθμούς.
3: Ποιοι ειδικοί ιατροδικαστές?
2: Αυτοί που κάνουν τις νεκροψίες.
3: Μα πραγματικά. 17-18 βαθμούς. Εσύ και ο Walt Disney.
2: Λοιπόν, άκου τώρα.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί. Μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
1: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
6: Γιατί σου έλειψε το νησί?
5: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
6: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
5: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
6: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
7: Παμ, του σκουλ. Παμ, δι, παμ, δι, παμ, παμ, του σκουλ, δι, παμ, δι, παμ, δι, παμ. Δι, παμ, του σκουλ και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη δι, παμ. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα δι, παμ ή στο δι, παμ.gr. Και καλή σχολική χρονιά. Δι, παμ, χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
8: Κρινό και αγκάθι. Μια καρδιά λαβωμένη από τις πληγές του παρελθόντος μπορεί να υπουλωθεί. Στην Αρκαδία του 1959, μια γυναίκα σχεδιάζει την εκδίκησή της, αλλά θα της ανατρέψει τα σχέδια ο έρωτας. Η νέα δραματική ερωτική ιστορία του Αντένα, γεμάτη ανατροπές και μυστικά, με τους Αναστασία Παντούση, Γιώργο Γεροντιδάκη, Στέλιο Μάινα, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννη Τσορτέκη, Μαρία Ζορμπά, Τάσο Ιορδανίδη. Κρίνο και αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Πρεμιέρα Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
9: Στην Ελλάδα, προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
11: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνο.

0: Είναι η Ντάιντο φυσικά και αυτό είναι το Hunter. Την αγαπώ την Ντάιντο. Έχει έτσι μία περίεργη ιδιότητα η φωνή της. Σε κάνει με το που την ακούς να αισθάνεσαι ότι φεύγεις, ότι ταξιδεύεις. Έτσι, σαν αερικό. Είναι υπέροχη. Και την απολαμβάνουμε παρέα λίγα λεπτά και πριν από τη μία εδώ στον Easy 97,2. Πάμε λιγάκι να μιλήσουμε για το Jukebooks, που είναι η καλύτερη συνδρομητική πλατφόρμα με audiobooks στα ελληνικά. Και εκεί μπορείτε τώρα να ακούσετε όλα τα βιβλία που έχετε αφήσει για κάποια άλλη στιγμή. Και θα εκμεταλλευτείτε την προσφορά που τρέχει για λίγες ημέρες για να κερδίσετε 50% έκπτωση στη μηνιαία συνδρομή. Αυτό σημαίνει από 9,99 ευρώ μόνο 4,99 το μήνα. Μπείτε λοιπόν στο jukebooks.gr για περισσότερες λεπτομέρειες και βέβαια για να διαβάσετε, όχι, να ακούσετε όλα αυτά τα βιβλία που επιθυμείτε. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου, κάπου εδώ έφτασε η ώρα να σας αφήσω. Έρχεται η Μαρία Φραγκάκη όμως, μένει εδώ μέχρι τις 4 και περνάτε υπέροχα μαζί της. Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευή στις 10 το πρωί. Θα είμαστε εδώ αμέσως μετά το Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Να σας ευχηθώ να έχετε ένα ωραίο υπόλοιπο ημέρας. Ό,τι και αν κάνετε σήμερα να περάσετε πάρα πολύ όμορφα και από μένα πολλά πολλά φιλιά.
1: Ο Easy 97,2 και η Feel Good σε προσκαλούν στην avant premiere της ταινίας Το ημερολόγιο της Verity. 3η 29 Σεπτεμβρίου στα Village Cinema του The Mall Athens. Ένα καθηλωτικό ψυχολογικό thriller, γεμάτο μυστήριο και σκοτεινά μυστικά, βασισμένο στο best-seller της Colleen Hoover, Anne Hathaway, Dakota Johnson, Josh Hartnett. Μία ιστορία, τρεις πλευρές. Ποια να πιστέψεις? Η ταινία κυκλοφορεί στους κινηματογράφους 1η Οκτωβρίου από τη Feel Good. Μείνε συντονισμένος στο Easy 97,2 για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Διζυγλικινικό.
2: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
3: Natural Factors.
2: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος δίνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
9: Α, ένα σκιούρος που μιλάει.
8: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
10: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
11: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει. Γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
12: Dirty. Πρεμιέρα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο, στο νέο πρόγραμμα του Antenna. Πάντα κάτι για σένα.
13: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
14: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
15: Easy News.
16: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Με ένα υπόμνημα 9 σελίδων, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Αβραμόπουλος διατυπώνει την δική του θέση αναφορικά με την υπόθεση Catergate, για την οποία συζητείται σήμερα στην Ολομέλεια η άρση της βουλευτικής του ασυλίας. Δεν έχω καμία σχέση με τις αποδιδόμενες παράνομες πράξεις, αναφέρει χαρακτηριστικά. Την έντονη αντίδραση της Τουρκίας προκάλεσε η επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της αντιπροσωπείας του στο Καστελόριζο, σύμφωνα με δηλώσεις του εκπροσώπου του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας. Φυλακή Κορυδαλού άφησε το πρωί Ειρήνη Μουρτζούκου προκειμένου να μεταφερθεί στο κατάστημα κράτησης της Θήβας. Νέα ένικος του κελιού της στη γυναικεία πτέρυγα του Κορυδαλού θα είναι η Ιωάννα Γάκα, η γιατρός που κατηγορείται μαζί με τον σύζυγό της για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό. Σήμερα και από την προσεχή Κυριακή μέχρι και την 5η, 24 Σεπτεμβρίου, οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν 2,5 ώρες νωρίτερα, δηλαδή στις 10 παρα 20 το βράδυ. Σε ολόκληρη τη Μεσόγειο και σε βάθη χιλιάδων μέτρων η θάλασσα γίνεται θερμότερη και πιο αλμυρή με όλο ένα ταχύτερο ρυθμό. Η επιτάχυνση είναι μεγαλύτερη στην κεντρική και ανατολική Μεσόγειο και εντονότερη στην Αδριατική, όπου φτάνει μέχρι τον πυθμένα της θάλασσας. Αυτό διαπίστωσε μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό της Αμερικανικής Ένωσης Γεωφυσικών. Η ταινία Spider-Man Brand New Day έγινε η εμπορικότερη ταινία όλων των εποχών στο αμερικανικό box office, ξεπερνώντας σε εισπράξεις το Star Wars του 2015. Η ταινία Spider-Man με πρωταγωνιστή τον Tom Holland συγκέντρωσε 936,77 εκατομμύρια δολάρια σε 47 ημέρες προβόλης.
17: Easy Sports.
16: Ο Παναθηναϊκός στο κύπελλο Ελλάδας νίκησε την Κηφισιά με 2-0 στη Λεωφόρο στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της League Phase. Ο ΠΑΟΚ πέρασε νικηφόρα με 1-0 από το Περιστέρι κόντρα στον Ατρόμητο για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Superbet κύπελλου Ελλάδος. Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 2-1 της Πολωνικής Γιαγκελόνια για την πρώτη αγωνιστική στη League Phase του Europa League.
17: Easy weather.
16: Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέχρι και 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Εδώ είμαστε λοιπόν, καλησπέρα σας. Είναι μεσημέρι 5η 17 Σεπτεμβρίου και είμαστε παρέα στο Easy 97,2. Καλώς σας βρίσκω, καλώς ήλθατε κι εσείς. Είμαι η Μαρία Φραγκάκη. Από τώρα μέχρι και τις 4 θα κάνουμε παρέα. Θα ακούσουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και θα πούμε και τα νέα μας φυσικά. Το πιο σημαντικό, να έχουμε επικοινωνία 69 81 972 972. Αυτός είναι ο ρυθμός του Viber του Easy. Εκεί μου στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα, όπως επίσης και στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram, αλλά και στο Instagram του Easy97,2. Πώς είναι τα κέφια σήμερα, θέλω να μου πείτε σε τι διάθεση είστε, πώς πάνε τα πράγματα, πώς κυλάει η σημερινή ημέρα, όλα θα τα πούμε. Ξεκινάμε με Queen, Another One Bites the Dust, έτσι ωραία, ρυθμικά, δυναμικά. Καλώς ήλθατε και πάλι, καλά να περάσουμε.

Ten Sharp και You, μεσημέρι Πέμπτης, στον Easy 97,2. Και είναι κάποιες γειτονιές, είναι κάποιες περιοχές που είναι πολύ πιο cool από κάποιες άλλες. Έχουν αυτό το vibe, τέλος πάντων. Δεν είναι ότι είναι πρακτικές το να ζει κανείς ή να κινείται απαραίτητα, αλλά έχουν αυτό το ωραίο το vibe. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι το Time Out ανακοίνωσε και φέτος τη λίστα, την ετήσια λίστα με τις πιο cool γειτονιές του κόσμου, και ανάμεσά τους βρίσκεται και μία ελληνική. Στην κορυφή της λίστας για φέτος βρίσκεται μία πόλη, μία γειτονιά που δεν μπορώ να την προφέρω προφανώς. Είναι στη Σεούλ της Νότιας Κορέας. Είναι, δεν καταλαβαίνω πώς προφέρεται. Είναι ένας προορισμός για τους λάτρες του φαγητού, ο οποίος δεν εμφανίζεται για πρώτη φορά στη λίστα του Time Out. Είχε καταλάβει την τρίτη θέση πριν από κάποια χρόνια. Η περιοχή αυτή όμως, η γειτονιά, φημίζεται για το εξαιρετικό street food και τις ανεξάρτητες επιχειρήσεις της. Στη δεύτερη θέση της λίστας βρίσκεται μια άλλη περιοχή. Είναι στο Ραμπάτ, Λοσιάν λέγεται. Είναι στο Μαρόκο. Παραθαλάσσια περιοχή που επίσης έχει πολλές ανεξάρτητες επιχειρήσεις και διατηρεί όμως και την τοπική της κουλτούρα. Έχει αυτή την αίσθηση κοινότητας εκεί. Περιβάλλεσαι από φιλόξενους ανθρώπους και αυθεντικό μαροκινό φαγητό και μια αγάπη έτσι για το ποδόσφαιρο εκεί που φέρνει πάρα πολύ κοντά τον κόσμο. Στην τρίτη θέση όμως έχουμε μια ελληνική γειτονιά. Στην τρίτη θέση της λίστας, στις πιο cool γειτονιές του κόσμου, βρίσκεται ο νέος κόσμος. Ο δικός μας νέος κόσμος, που έχει εξελιχθεί αθόρυβα, ίσως, σε μία από τις πιο ενδιαφέρουσες γειτονιές της Αθήνας, χωρίς να χάσει τον αυθεντικό, τον τοπικό χαρακτήρα του. Προσελκύει και ανεξάρτητες επιχειρήσεις και νέους δημιουργούς, ενώ εκεί έχουν εγκατασταθεί και οικογένειες και φοιτητές και μετανάστες και καλλιτέχνες, αλλά και παλιοί Αθηναίοι. Όλοι αυτοί συνυπάρχουν στους ίδιους δρόμους και διαμορφώνεται έτσι αυτή η πολύ πολύ cool γειτονιά του νέου κόσμου. Τα φιλιά μου στον νέο κόσμο, σε εσάς όλους που είστε συντονισμένοι εδώ στο Easy 97,2 αυτή την ώρα. Με Pink συνεχίζουμε. Και Sober, εδώ. Εδώ που ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

Michael Bolton, μοναδικός, When a man loves a woman. Καλό σας μεσημέρι. Και λέγαμε πριν για τις πιο cool γειτονιές στον κόσμο, ότι στην τρίτη θέση βρίσκεται η δικιά μας γειτονιά, του νέου κόσμου τέλος πάντων. Και μου στέλνει η Παναγιώτα και μου λέει: εγώ που μένω με νέο κόσμο πάντως υποφέρω, να ξέρεις. Παναγιώτα μου, δεν είσαι μόνη. Το είπα εγώ. Δεν είναι θέμα πρακτικό ότι είναι cool γειτονιά. Είναι θέμα vibe, ότι είναι ωραία γειτονιά, ότι έχει πολλά πράγματα να κάνεις, ότι αναμειγνύονται έτσι διάφορα. Διαφορετικά μάλλον θέματα και κουλτούρες, και αυτό εννοούσα. Πού να δεις εδώ εμείς το Μαρούσι που κινούμαστε, πόσο υποφέρουμε από άποψη πάρκινγκ και κίνησης, γιατί φαντάζομαι και εσύ Παναγιώτα με αυτό εννοείς. Τέλος πάντων, να είστε εδώ συντονισμένοι στον Easy 97,2 από όποια γειτονιά ή περιοχή της Αθήνας μας ακούτε, γιατί εμείς προσπαθούμε να κάνουμε τη ζωή σας καλύτερη, όπως ας πούμε με το Easy Life Experience, με Celine Dion Live Apagay, μία από τις μεγαλύτερες φωνές όλων των εποχών. Η Celine Dion είναι μια καλλιτέχνηδα που έχει αφήσει το αποτυπωμά της στην παγκόσμια μουσική σκηνή. Έχει επιστρέψει λοιπόν στη σκηνή και ο Easy σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου. Θα πας με ένα φίλο ή με μια φίλη και θα ζήσετε από κοντά μια φανταστική μουσική εμπειρία με τη Celine Dion να ερμηνεύει live τις μεγαλύτερες επιτυχίες της. Για να πάρεις μέρος στο διαγωνισμό, θα πρέπει να ακούς Easy και να ακούς καθημερινά το Easy Pass της ημέρας. Και έτσι δηλώνει συμμετοχή στο soundis.gr κάθετος Easy972. Το σημερινό Easy Pass είναι η λέξη νοσταλγία. Πολύ καλά άκουσες, Άλκηστης, να ξέρεις. Ξέρω ότι προσπαθείτε να μην το χάσετε το Easy Pass, γι' αυτό το επαναλαμβάνουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας. Το σημερινό Easy Pass είναι η λέξη νοσταλγία λοιπόν. Καλή σας επιτυχία για το Easy Live Experience με Celine Dion Live Apagay. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στο Easy Breakfast, εδώ στον Easy, εδώ που ακούς τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Daniel Merriweather, ακούμε αμέσως τώρα και Impossible, γιατί τίποτα μα τίποτα δεν είναι impossible. Καλή επιτυχία για το Παρίσι, για τους Ελληνιών.

0: Sweet Harmony και Beloved, Sweet Harmony. Αρμονία θέλουμε στη ζωή μας και καλή ροή στις ημέρες μας. Είναι μεσημέρι Πέμπτης, 17 Σεπτεμβρίου σήμερα. Καλησπέρα και πάλι. Μαρία Φραγκάκη στα ραδιοφωνά σας από τη 1 μέχρι και τις 4. Και έχουμε Easy Movie Experience powered by ΔΕΗ. Γιατί ο Easy και η ΔΕΗ σας προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinema στο The Mall Athens για μια μοναδική κινηματογραφική εμπειρία. Θα περάσετε φανταστικά και φαγητό και ποτό και luxury θέσεις. Η ταινία, ναι, παραμένει μυστήριο μέχρι να ξεκινήσει η προβολή. Γνωρίζουμε κάτι από πριν, ας πούμε το είδος της, αφήνοντας όμως τη μαγεία να αποκαλυφθεί στη μεγάλη οθόνη με την έναρξη της προβολής. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι αυτή τη φορά είναι μια περιπέτεια με πολλή δράση, με ανατροπές και με χιούμορ. Μην ψάχνετε την ταινία, δεν χρειάζεται, θέλω να ζήσετε την εμπειρία. Να σας πω το σημαντικό, το επόμενο Easy Movie Experience είναι την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Οπότε μπείτε εσείς τώρα κιόλας στο soundis.gr, κάθετο Easy 972. Εκεί θα βρείτε μια φόρμα συμμετοχής, θα τη συμπληρώσετε και με τον τρόπο αυτό θα μπείτε στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για το Easy Movie Experience powered by ΔΕΗ. Πάμε τώρα σε ένα μικρό break. Επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο εδώ στον Easy.
1: Never be the same again.
2: Melanie C και το Never be the same. Και
3: να σου πω κάτι, από τη Victoria Beckham καλύτερη φωνή έχω. Θα μπορούσα να είμαι κι εγώ στι Spice Girls. Και είμαστε και συνομήλικες με αυτά τα κορίτσια. Ήταν λάθος η στιγμή που γεννήθηκα στην Ελλάδα.
2: Πολλά πράγματα είναι λάθος αυτό που έχει πει.
3: Η στιγμή που γεννήθηκες, τελεία.
2: Η μία ήταν η Sporty Spice, η άλλη ήταν η Posh Spice, η άλλη ήταν η Baby Spice.
3: Εγώ θα ήμουν η Greek Spice.
2: Ναι,
3: Greek Spice.
2: Πάπρικα. Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ
2: για το Easy Summer Experience.
4: Και θα πάω την υγειά σας, παιδιά.
2: Πάντα τόσο καλό τύχη.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
6: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
7: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
8: Διζυγλικινικό.
7: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
8: Natural Factors.
7: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
12: Λογαριασμοί.
11: Υγεία.
12: Σούπερ μάρκετ.
11: Υγεία. Meeting.
12: Υγεία. Συνεργείο.
11: Υγεία. Υγεία.
13: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
14: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
15: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
16: Αντένα νέο πρόγραμμα. Οι αποκαλύψεις με τον Πέτρο Κουσουλό επιστρέφουν.
17: Νέες υποθέσεις, νέα στοιχεία και πολλά ερωτήματα. Είστε έτοιμοι για τις μεγαλύτερες αποκαλύψεις? Επιστρέφουμε.
16: Πρεμιέρα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 2 το μεσημέρι. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
18: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται. Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
19: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι και Κηφισιά Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
20: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
21: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
22: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Έλα μου ντε, what took you so long, εδώ στον Ease 97,2, 2 λεπτά πριν από τις 2, ωραίο αυτό ακούστηκε. Μεσημέρι Πέμπτη σε κάθε περίπτωση και η αλήθεια είναι ότι ένα ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ που δίνει ξανά ζωή στη γειτονιά και η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στη γη και την παραγωγή, όλες αυτές οι μικρές και μεγάλες δράσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και συμβάλλουν ουσιαστικά στην καθημερινότητα των ανθρώπων, αυτές είναι οι ιστορίες, στις οποίες βρίσκεται δίπλα η ΔΕΗ, βρίσκεται στην κοινωνία δίπλα μέσα από έργα και πρωτοβουλίες, οι οποίες στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, αλλά και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί για τη ΔΕΗ οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι οι δικές της, είναι οι ιστορίες των ανθρώπων τις οποίες στηρίζει καθημερινά. Μπορείς, αν θέλεις, να μάθεις περισσότερα στο dei.gr. Πάμε τώρα στα νέα των 2 για να μάθουμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. Επιστρέφω πολύ πολύ γρήγορα, μη φύγετε, εδώ να μείνετε. Έχω και Robbie Williams και Coldplay και Cindy Lauper, να μείνετε εδώ στον Easy.
1: Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundis.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. In the night time.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
4: Επόμενος.
5: Ναι.
4: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
4: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12?
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
4: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
5: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
4: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
1: Easy Movie Experience, powered by ΔΕΗ. Ο Easy 97,2 και η ΔΕΗ σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία. Και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Movie Experience, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ.
8: Μπες τώρα στο soundist.gr/easyn72, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience, powered by the
9: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνε τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
10: Σειρά! Ξεκόλα!
11: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Ό,τι συμβαίνει τώρα και ό,τι συζητιέται σήμερα θα το μάθεις πρώτα εδώ. Γιατί ο Γιώργος Λιάγκας επιστρέφει με κέφια και ανανεωμένη ομάδα.
13: Επιστρέφουμε πιο δυνατή από ποτέ.
12: Το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα. Πρεμιέρα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 10 παρά 10 το πρωί και καθημερινά στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
14: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Στην Ολομέλεια της Βουλής συζητούνται οι άρσεις ασυλίας του Δημητρή Αβραμόπουλου σχετικά με την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση Κατάργκετ και της ζωής Κωνσταντοπούλου μετά από μήνυση του δημοσιογράφου Πέτρου Κουσουλού. Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικητάς Χακλαμάνης, απέρριψε το αίτημα της κυρίας Κωνσταντοπούλου για αναβολή, ενώ ο κ. Αβραμόπουλος, ο οποίος δεν παρέστη στη σημερινή συνεδρίαση, γνωστοποίησε ότι θα στείλει υπόμνημα και θα μεταβεί στο Βέλγιο για να δώσει εξηγήσεις. Μετατίθεται για την 1η Ιουλίου του 2027 η έναρξη της υποχρέωσης καταβολής των μισθωμάτων αποκλειστικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ. Η παράταση κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να ολοκληρωθεί το σύστημα διασταύρωσης των σχετικών δεδομένων με τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών. Σε υψηλά επίπεδα ρεκόρ είναι οι διεθνείς τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς η τιμή του πετρελαίου Brent είναι πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, κάτι που δημιουργεί πρόβλημα και έχει τιμή και στην ελληνική αγορά, καθώς η μέση τιμή στα καύσιμα παραμένει πάνω από τα 2 και 10 ευρώ το λίτρο. Επεκτείνεται σε ακόμη μισό εκατομμύριο εργαζόμενους η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Αρχικά στις 12 Οκτωβρίου εντάσσονται ιδιωτικές δομές υγείας, οι κλάδοι των τηλεπικοινωνιών και των υπηρεσιών όπως τα κομμωτήρια, τα κέντρα αισθητικής αλλά και τα καθαριστήρια. Η δεύτερη φάση θα ξεκινήσει στις 15 Νοεμβρίου και θα αφορά τις συμβουλευτικές υπηρεσίες, τη διαφήμιση, τις επισκευές στα logistics και τη διαχείριση λιμάτων και τυχερά παίγνια. Το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώνει ότι από σήμερα μέχρι και την 3η 22 Σεπτεμβρίου επιτρέπεται η εκ νέου υποβολή αιτημάτων για το στεγαστικό επίδομα για όσους δικαιούχους δεν υπέβαλαν αίτηση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω gov.gr.
15: Easy Sports.
14: Η Εθνική Ομάδα Βολέι Ανδρών είναι ένα βήμα μακριά από την πρόκρισή της στους 16 της διοργάνωσης. Σήμερα στις 5 το απόγευμα αντιμετωπίζει τη Σλοβακία. Η ΑΕΚ φιλοξενεί στις 6 παρατέταρτο τον Πανσεραϊκό στη Νέα Φιλαδέλφια στο δεύτερο παιχνίδι της για τη League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος. Η Καλαμάτα θα παίξει στη Νέα Πολύ λίγο νωρίτερα στις 4.30 το απόγευμα με την ΑΕΛ και θέλει να πετύχει την πρώτη νίκη της στη διοργάνωση. Ο Όφη υποδέχεται την Χόφενχάιμ σήμερα στις 8 παρατέταρτο στο κατάμεστο από φιλάθλους Παγκρίτιο στάδιο για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Europa League.
15: Easy weather.
14: Ηλιοφάνεια σήμερα στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέχρι και 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα αγγίξει τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.
15: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα. Easy σου φτιάχνει τη διάθεση.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλώς τους, καλώς ήλθατε αν μόλις τώρα συντονιστήκατε. Εδώ στο Νίζι 97,2 είμαστε από νωρίς. Από τη μία, Μαρία Φραγκιάκη στα ραδιοφωνά σας, στην παρέα σας και στις μουσικές του Easy, μέχρι και τις 4, μεσημέρι Πέμπτης, 17 Σεπτεμβρίου σήμερα, μεγάλη γιορτή σήμερα. Χρόνια πολλά στη Σοφία, στην Αγάπη, στην Ελπίδα και στην Πίστη που γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε γενέθλια σήμερα. Χρόνια πολλά και στον Νικόλα μου που έχει γενέθλια σήμερα. 69-81-972-972, αυτός είναι ο ρυθμός του Viber του Easy. Εκεί μου στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα. Και στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram, Φραγκιάκη Μαρία, και εκεί με βρίσκετε και εκεί μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μου. Καλησπέρα να πω και σε εσάς που είστε συντονισμένοι μέσα από το soundis.gr και το Soundis App, την πρώτη εφαρμογή για podcast και ραδιόφωνο στη χώρα.

Εδώ είμαστε λοιπόν στο Easy 97,2, συμβαίνουν και αυτά. Είναι μεσημέρι Πέμπτης, στο σταθμό που ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Καλησπέρα στην Αλίκη που μου έστειλε το μήνυμά της, αλλά και στο Σωτήρη και στο Στάθη που επίσης επικοινώνησαν μαζί μου. Έρχονται πολλές επιτυχίες, μου ζητάτε και εσείς διάφορα τραγούδια. Θέλω να μείνετε εδώ μέχρι και τις 4 και θυμίζω ότι έχουμε και το Easy Live Experience και σας θέλω εδώ γιατί πρέπει να είστε καθημερινά συντονισμένοι για να ακούτε το Easy Pass της ημέρας και να πάρετε συμμετοχή, να δηλώσετε συμμετοχή μέσα από το soundis.gr και το Soundis App. Harry Styles αμέσως τώρα, As It Was, εδώ στον Easy 97,2.

Samantha Fox, δεν χρειάζεται συστάσεις. Καλό σας μεσημέρι. Εδώ είμαστε στον Easy 97,2. Λοιπόν, είναι Πέμπτη σήμερα, 17 Σεπτεμβρίου. Δεν ξέρω πώς σας πάει η μέρα, πώς εξελίσσεται η μέρα τώρα που είναι μεσημέρι. Να ξέρετε όμως ότι αστρολογικά η σημερινή Πέμπτη είναι μια αισιόδοξη μέρα, είναι παραγωγική και αποτελεσματική ημέρα. Καλό είναι αυτό. Δεν ξέρω αν έχει αποτυπωθεί ήδη μέσα στην ημέρα σας. Αν όχι, με την ελπίδα. Ενδεχομένως να αποτυπωθεί κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης ημέρας. Είναι βοηθητική στο να ανακτήσουμε την αυτοπεποίθησή μας, να κινηθούμε με περισσότερο αποφασιστικότητα στην πορεία της ημέρας. Γενικά ευνοείται η επικοινωνία και είναι η ιδανική ημέρα για να εκφράσουμε τα συναισθήματά μας με μεγαλύτερη άνεση και να ξέρουμε ότι θα τα λάβουν υπόψη τους και οι άλλοι. Σημαντικό αυτό. Είναι μια μέρα που ευνοεί τη σταθερότητα, την πρακτικότητα και τη σωστή σκέψη, την ορθή κρίση. Οπότε να ξέρετε ότι είναι και η ιδανική ημέρα και για νομικές υποθέσεις και για διαπραγματεύσεις και για θέματα επικοινωνίας, μάρκετινγκ, συζητήσεων και συσκέψεων. Καλή ημέρα, μακάρι να ήταν έτσι όλες. Όχι στη θεωρία και στην πράξη θέλουμε να το δούμε βέβαια αυτό. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out,

0: Απλά τα πράγματα. Baby, I love your way, Big Mountain. Πάντα στον Easy 97,2. Λοιπόν, έχουμε Easy Movie Experience powered by ΔΕΗ. Φανταστικό. Ο Easy 97,2 και η ΔΕΗ σας προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinema στο The Mall Athens για μια μοναδική κινηματογραφική εμπειρία όπου θα περάσετε φανταστικά με φαγητό, με ποτό και με luxury θέσεις. Η ταινία παραμένει μυστήριο μέχρι να ξεκινήσει η προβολή της ταινίας. Το μόνο που γνωρίζουμε από πριν είναι το είδος της, αφήνοντας τη μαγεία να αποκαλυφθεί τότε, εκείνη τη στιγμή στη μεγάλη οθόνη. Αυτή τη φορά, να ξέρετε, είναι μια περιπέτεια με πάρα πολύ δράση, με χιούμορ και με ανατροπές. Να ζήσετε την εμπειρία, αυτό είναι το ζητούμενο, μην ψάχνετε την ταινία. Το επόμενο Easy Movie Experience είναι την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ, οπότε προτείνω να μπείτε τώρα κιόλας στο soundis.gr / Easy 972, να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε εκεί και με τον τρόπο αυτό μπαίνετε στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για το Easy Movie Experience powered by ΔΕΗ. Είμαι η Μαρία Φραγκιά. Και αυτό το μεσημέρι Πέμπτης το περνάμε μαζί από τη μία εδώ μέχρι και τις 4. Κάνω ένα μικρό break για λίγες διαφημίσεις και επιστρέφω με Michael Jackson και όχι μόνο, σας θέλω εδώ.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Λένε πάντως ότι θα κινηθεί πολύ ψηλά φέτος το φυσικό αέριο. Για να δούμε. Εγώ δεν θυμάμαι να είχα πληρώσει πολλά. Εγώ το έχω βρει. Θα το βάλω στους 17-18 βαθμούς Κελσίου. Γιατί έτσι λένε ότι πρέπει να κοιμόμαστε οι ειδικοί. 17-18-19 βαθμούς.
3: Ποιοι ειδικοί ιατροδικαστές?
2: Αυτοί που κάνουν τις νεκροψίες.
3: Μα πραγματικά. 17-18 βαθμούς. Εσύ και ο Walt Disney.
2: Λοιπόν, άκου τώρα.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027 η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. In the
5: nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπάς, και ξαναπάς, και ξαναπάς. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

0: Daniel Potter και Bad Day, λίγο πριν από τις 3, 3 λεπτά πριν από τις 3 για την ακρίβεια. Και αν θεωρείς ότι έχεις έτσι Bad Day σήμερα και θέλεις να το μοιραστείς μαζί μου, μπορείς. Εδώ είμαι εγώ, Μαρία Φραγκιάκη, μαζί σας μέχρι και τις 4. Γιατί εντάξει, όλοι έχουμε εκείνες τις ημέρες που νιώθουμε ότι κάπως δεν μας πάνε πολύ καλά τα πράγματα. Οπότε, αν θέλεις να μοιραστείς το οτιδήποτε, είμαι εδώ. 69-81-972-972. Όταν το μοιράζεσαι, γίνεται λίγο πιο light η κατάσταση. Τώρα, σε άλλα νέα, να σας πω ότι ο Easy το Σάββατο αυτό, 19 Σεπτεμβρίου, σας προσκαλεί στο 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου. Εκεί θα είναι και ο Νίκος Μάντζος. Αναλαμβάνει το DJ set από τις 8.30 μέχρι και τις 10.30 το βράδυ, εκεί στο πεδίο του Άρεως, με αφορμή το 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου που βρίσκεται στην καρδιά της πόλης μέχρι και τις 20 Σεπτεμβρίου. Εκεί θα είναι και ο Easy, σας περιμένει σε μια ξεχωριστή βραδιά με αγαπημένες Easy επιτυχίες. Η είσοδος είναι ελεύθερη, οπότε εκεί θα είμαστε κι εμείς. Να έρθετε κι εσείς να γιορτάσουμε όλοι μαζί τη μεγαλύτερη γιορτή βιβλίου με την υποστήριξη του Easy 97,2. Πάμε τώρα στα νέα των 3 με την Άντζελα Πασχοπούλου για να μάθουμε τι συμβαίνει και στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. Έχω Ροξέτ, μόλις επιστρέψω. Έχω Έλβις Κοστέλο. Φυσικά και έχω. Και εννοείται έχω τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών εδώ στον Easy 97,2.
1: Ο Easy 97,2 και η Feel Good σε προσκαλούν στην avant premiere της ταινίας «Το ημερολόγιο της Verity», 3η 29 Σεπτεμβρίου στα Village Cinemas του The Mall Athens. Ένα καθηλωτικό ψυχολογικό thriller γεμάτο μυστήριο και σκοτεινά μυστικά βασισμένο στο best seller της Colleen Hoover, Anne Hathaway, Dakota Johnson, Josh Hartnett. Μία ιστορία, τρεις πλευρές. Ποια να πιστέψεις? Η ταινία κυκλοφορεί στους κινηματογράφους 1η Οκτωβρίου από τη Feel Good. Μείνε συντονισμένος στο Easy 97,2 για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε!
3: Αντένα νέο πρόγραμμα. Οι αποκαλύψεις με τον Πέτρο Κουσουλό επιστρέφουν.
4: Νέες υποθέσεις, νέα στοιχεία και πολλά ερωτήματα. Είστε έτοιμοι για τις μεγαλύτερες αποκαλύψεις? Επιστρέφουμε.
3: Πρεμιέρα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 2 το μεσημέρι. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
1: Easy Movie Experience powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία. Και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Movie Experience Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundis.gr/easy972. Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by DAY.
5: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
6: Power Health από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
7: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
8: Γιατί σου έλειψε το νησί?
7: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
8: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
7: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
8: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ.
9: Back to school. Back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
10: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Ό,τι συμβαίνει τώρα και ό,τι συζητιέται σήμερα Θα το μάθεις πρώτα εδώ. Γιατί ο Γιώργος Λιάκας επιστρέφει με κέφια και ανανεωμένη ομάδα.
11: Επιστρέφουμε. Πιο δυνατή από ποτέ.
10: Το πρωινό με τον Γιώργο Λιάκα. Πρεμιέρα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 10 παρά 10 το πρωί και καθημερινά στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
12: Easy News.
13: Με την Άντζελα Πασχοπούλου, σε υψηλά επίπεδα ρεκόρ είναι οι διεθνείς τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς η τιμή του πετρελαίου Brent είναι πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, κάτι που δημιουργεί πρόβλημα και έχει τιμή και στην ελληνική αγορά, καθώς η μέση τιμή στα καύσιμα παραμένει πάνω από τα 2 και 10 ευρώ το λίτρο. Στην Ολομέλεια της Βουλής συζητούνται οι άρσεις ασυλίας του Δημητρή Αβραμόπουλου σχετικά με την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση Qatar Gate και της ζωής Κωνσταντοπούλου, μετά από μήνυση του δημοσιογράφου Πέτρου Κουσουλού. Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, απέρριψε το αίτημα της κυρίας Κωνσταντοπούλου για αναβολή, ενώ ο κύριος Αβραμόπουλος, ο οποίος δεν παρέστη στη σημερινή συνεδρίαση, γνωστοποίησε ότι θα στείλει υπόμνημα και θα μεταβεί στο Βέλγιο για να δώσει εξηγήσεις. Ο καιρός για λίγο ακόμα θα είναι καλοκαιρινός, μέχρι την προσεχή Κυριακή, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει και πάλι από αύριο. Το σκηνικό του καιρού αλλάζει από τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας με πτώση της θερμοκρασίας και βροχές. Η επικίνδυνη αλλαγή αναμένεται να σηματοδοτήσει το τέλος της καλοκαιρινής περίοδου, αλλά και την αρχή των φθινοπορεινών συνθήκων. Οι επερχόμενες αλλαγές στα κόμεστρα των ταξί έχουν ως εξής. Δεν μεταβάλλεται η βασική ταρίφα μόνη και διπλή και η ελάχιστη χρέωση των 4 ευρώ παραμένει αμετάβλητη. Αυτό που αλλάζει είναι η προκαθορισμένη τιμή για την διαδρομή από το Ελευθέρως Βενιζέλος προς το κέντρο της Αθήνας, όπου θα αυξηθεί από 40 σε 50 ευρώ με μόνη ταρίφα και από 55 σε 65 με διπλή. Αυστηρούς περιορισμούς στην πρόσβαση των παιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα παιδιά κάτω των 13 ετών δεν θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ για τη δημιουργία αυτόνομου προσωπικού λογαριασμού η ελάχιστη ηλικία θα είναι τα 15 έτη. Τα εμπορικά πλοία που διέσχισαν χθες στο στενό του Ορμούς δεν ήταν παραπάνω από 3, σύμφωνα με το πρακτόριο Reuters. Αριθμός πολύ μικρότερο σε σύγκριση με τον μέσο όρο των τελευταίων 10 ημερών, που ήταν σχεδόν 17.
12: Easy Sports.
13: Ο ΦΥΠΟ δέχεται την Hoffenheim σήμερα στις 8 παρατέταρτο το βράδυ στο κατάμεστο αποφυλάθλους Παγκρέτιο Στάδιο για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Η ΑΕΚ φιλοξενεί στις 6 παρατέταρτο τον Πανσεραϊκό στη Νέα Φιλαδέλφια στο δεύτερο παιχνίδι της για τη League Phase του Super Bowl Κυπέλλου Ελλάδος. Η Καλαμάτα θα παίξει στη Νεάπολη λίγο νωρίτερα στις 4.30 το απόγευμα με την ΑΕΛ και θέλει να πετύχει την πρώτη της νίκη στην διοργάνωση.
12: Easy weather.
13: Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική, οι άνεμοι θα πνεούν από βόρειες διευθύνσεις μέχρι και 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα αγγίξει τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.
12: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα. Easy σου φτιάχνει τη διάθεση.

Επιστρέψαμε λοιπόν, καλό σας μεσημέρι, καλώς ήλθατε αν μόλις τώρα συντονιστήκατε από τη μία Μαρία Φραγκιάκη στην παρέα σας. Στο μικρόφωνο και στις μουσικές του Easy 97,2. Καλησπέρα σε εσάς που μας ακούτε από το γραφείο. Καλησπέρα και σε εσάς που είστε στο αυτοκίνητο συντονισμένοι εδώ στον Easy. Ένα φίλο να στείλω στην Έλενα και στο Στέλιο που επικοινώνησαν μαζί μου, αλλά και στη Μαρία και στο Μωυσή. 6981-972-972. Αυτός είναι ο ρυθμός του Viber του Easy. Εκεί μου στέλνετε τα δικά σας γραπτά μηνύματα. Χρόνια πολλά λέμε σήμερα στη Σοφία, την αγάπη, την πίστη και την ελπίδα που γιορτάζουν. Χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε τα γενέθλια σας σήμερα. Ξεκίνημα της τρίτης ώρας με Roxette, αγαπημένο πολύ, Listen to Your Heart, εδώ στον Easy 97,2.

Elvis Costello και She. Εδώ στον Easy 97,2. Λοιπόν, από σήμερα να ξέρετε, 5η 17 Σεπτεμβρίου, η ζωή γίνεται πολύ πιο χαρούμενη για τρία ζώδια. Κάποια ζώδια αφήνουν πίσω τους την αρνητικότητα και αρχίζουν να βλέπουν τη ζωή με περισσότερη αισιοδοξία και εστιάζουν στα θετικά. Αυτά τα ζώδια είναι καταρχάς ο καρκίνος. Γύρω σας υπάρχει αρκετή αρνητικότητα, όμως αυτή τη φορά η καρκίνη επιλέγετε να μην την αφήσετε να επηρεάσει τη διάθεσή σας. Οπότε προχωράτε με αισιοδοξία, αισθάνεστε πιο ανάλαφροι, πολύ σημαντικό. Και ο τοξότης επιστρέφει ξανά στον εαυτό του και αφήνει πίσω μια περίοδο κατά την οποία μπορεί να έχει χάσει λίγο τον προσανατολισμό του. Από σήμερα και ο τοξότης εστιάζει σε όσα έχει και όχι σε όσα του λείπουν. Υπάρχει ευγνωμοσύνη δηλαδή και αναγνώριση. Και το τρίτο ζώδιο που θα δει τη ζωή του έτσι να παίρνει μεγαλύτερη χαρά και να έχει μεγαλύτερη αισιοδοξία είναι οι ιχθύες. Η σημερινή ημέρα ειδικά σας βοηθά να ξαναβρείτε την ισορροπία σας και να ξαναρχίσετε έτσι να βλέπετε τη ζωή με άλλο μάτι. Αφήνετε πίσω τη στεναχώρια που ενδεχομένως είχατε το προηγούμενο διάστημα. Δεν θέλετε πλέον να χαρίζετε την ενέργειά σας στην αρνητικότητα στις ιχθύες και είναι τόσο ωραίο όλο αυτό. Shine λοιπόν, έτσι να λάμψουμε όλοι. Kwan, εδώ στο Easy.

Cindy Lauper, Girls Just Wanna Have Fun. Και η αλήθεια είναι ότι και τα κορίτσια και τα αγόρια και όποιος τελικά κερδίσει και πάει, είναι ο τυχερός και βρεθεί στο Παρίσι για το Easy Life Experience με τη Celine Dion, θα περάσει όχι μόνο καλά, θα περάσει υπέροχα, γιατί μιλάμε για μια φανταστική εμπειρία. Easy Life Experience, Celine Dion Live à Paris. 6 χρόνια μετά την τελευταία της μεγάλη περιοδία επέστρεψε η Celine Dion στο Παρίσι. Έχουν γίνει sold out οι εμφανίσεις της, εννοείται, σε χρόνο ρεκόρ. Η αγάπη του κόσμου παραμένει πιο δυνατή από ποτέ. Εκεί λοιπόν σε στέλνει ο Easy 97,2 στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου. Δεν θα πας μόνος, δεν θα πας μόνη, θα έχεις και ένα φίλο ή μια φίλη μαζί σου για να ζήσετε μαζί από κοντά τη μεγάλη επιστροφή της Celine Dion, μιας από τις σημαντικότερες φωνές όλων των εποχών. Τώρα, για να πάρεις μέρος θα πρέπει να είσαι συντονισμένος και συντονισμένη εδώ στον Easy 97,2 καθημερινά, γιατί καθημερινά ακούς το Easy Pass της ημέρας και δηλώνει συμμετοχή στο soundis.gr / Easy972. Το σημερινό Easy Pass λοιπόν είναι η λέξη νοσταλγία. Νοσταλγία λοιπόν, χρησιμοποιήστε το σημερινό Easy Pass για το Easy Live Experience με Celine Dion Live à Paris. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στο Easy Breakfast. Καλή σας επιτυχία!

0: Celine Dion, Just Walk Away, γιατί καμιά φορά έτσι θέλεις να αποχωρείς ησύχως από εκεί που είσαι. Καλό σας μεσημέρι. Μαρία Φραγκιάκη μαζί σας από τη μία και για λίγο ακόμη μέχρι και τις 4. Και πείτε μου τώρα ειλικρινά πόσα βιβλία έχετε. Έχετε αγοράσει, έχετε στηβάξει εκεί στο σπίτι και λέτε κάποια στιγμή θα τα διαβάσω. Και τελικά καταλήγετε να μαζεύονται καμιά εικοσαριά και βάλε βιβλία. Τώρα λοιπόν με το Jukebooks, την καλύτερη συνδρομητική πλατφόρμα με audiobooks στα ελληνικά, μπορείς να ακούσεις όλα τα βιβλία που έχεις αφήσει για κάποια στιγμή. Και τώρα μάλιστα μπορείς να εκμεταλλευτείς και την προσφορά που τρέχει για λίγες ημέρες και να κερδίσεις 50% έκπτωση στη μηνιαία συνδρομή. Από 9 ευρώ και 99 λεπτά, μόνο 4 ευρώ και 99 λεπτά το μήνα. Οπότε μπες να προλάβεις, μπες στο jukebooks.gr για να μάθεις περισσότερες λεπτομέρειες. Ένα σύντομο break θα κάνω αμέσως τώρα και το τελευταίο για σήμερα. Μείνετε εδώ, επιστρέφω με WAM στο Easy 97,2.
1: Ναι, μόλις χώρισα.
2: Ναι, δεν το ξέρω.
1: Υπήρχε ένας χαρακτήρας, ο οποίος κάθε φορά που άκουγε κάποιον άλλο να κλαίει,
2: ναι,
1: φούντωνε.
2: Να ξέρεις ότι με φτιάχνει και εμένα το κλάμα.
1: Α.
2: Δεν το έχω ξαναπεί, στο λέω πρώτη φορά στον αέρα. Το κλάμα λίγο με φτιάχνει.
1: Αλήθεια,
2: μάκη.
1: Σε βλέπω να ταράζεις όμως κλαίω.
3: Μαρία.
4: Ναι.
3: Καλημέρα.
4: Ναι.
3: Ο Στάθης και η Μαρία.
1: Ναι, κατάλαβες όμως μήπως για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο, Μαράκι? Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Δεν το πιστεύω.
1: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
2: Οι συμμετοχές ήταν πάνω από 5.000.
6: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
7: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
8: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
9: Δυσγλυκινικό.
8: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
9: Natural Factors.
8: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Ο Easy 97,2 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε με στάσεις σε Καλαμάτα, Κομοτηνή και Σκιάθο. Η εθνική λυρική σκηνή με μεγάλο χωρισμό.

0: Ίντιγο τη ΔΕΗ ταξιδεύει έως τις 19 Σεπτεμβρίου με την κινηματογραφική όπερα Παστίτσιο Απαρίτου Λεντέ. Από τις 16 Σεπτεμβρίου, η Συναστρία φωτίζει την πόλη με έργα 20 οικαστικών. Η έκθεση παρουσιάζεται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και σε επιλεγμένα σημεία της Αθήνας με χορηγό τη ΔΕΗ. Επόμενη στάση, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Στις 19 Σεπτεμβρίου, ο Σίβερτ Χόιεμ επιστρέφει στην Αθήνα για μια ατμοσφαιρική βραδιά. Και η ενέργεια κορυφώνεται με ένα εντυπωσιακό σοου στις 26 Σεπτεμβρίου. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Αναβύση στο ΟΑΚΑ. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
1: Κρινό και αγκάθι. Μια καρδιά λαβωμένη από τις πληγές του παρελθόντος μπορεί να υπουλωθεί. Στην Αρκαδία του 1959, μια γυναίκα σχεδιάζει την εκδίκησή της, αλλά θα της ανατρέψει τα σχέδια ο έρωτας. Η νέα δραματική ερωτική ιστορία του Αντένα, γεμάτη ανατροπές και μυστικά, με τους Αναστασία Παντούση, Γιώργο Γεροντιδάκη, Στέλιο Μάινα, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννη Τσορτέκη, Μαρία Ζορμπά, Τάσο Ιορδανίδη. Κρίνο και αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Πρεμιέρα Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
2: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
3: Η πόρτα κλείνει, τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία σπα. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο ICPS.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στο Easy 97,2, λίγα λεπτά πριν από τις 4, οπότε σιγά σιγά θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Κάναμε παρέα και σήμερα για 3 ολόκληρες ώρες. Μαρία Φραγκάκη ήταν μαζί σας από τη μία μέχρι και τώρα. Να μείνετε εδώ γιατί έρχεται η Δέσποινα Κρητικού Εκτάκτος και θα είναι κοντά σας μέχρι και τις 8. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευή στη 1 το μεσημέρι, εδώ στο σταθμό που ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, στο Easy 97,2. Χρόνια πολλά σε εσάς που γιορτάζετε σήμερα, να έχετε όλοι ένα υπέροχο μεσημερό απόγευμα Πέμπτης, να προσέχετε τον εαυτό σας και τους γύρω σας. Φιλιά πολλά.
1: Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε σε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris.
2: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
3: Βράδυ Κυριακής στις 10, η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Τρόποι για να χτίσουμε υψηλή αυτοεκτίμηση στα παιδιά μας, αλλά και πώς να τα βοηθήσουμε να διαχειριστούν τα συναισθήματά τους. Μπορεί να βοηθήσει σε αυτό η τέχνη του χορού. Το θέμα συζητούν η ψυχολόγος Κάντια Καπώνη, η εκπαιδευτικός αγωγής υγείας Αθηνά Καραβόλτσου και η δασκάλα χορού Χριστίνα Ρόκα. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στο Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο YouTube, αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
4: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
5: Λογαριασμοί.
4: Υγεία.
5: Σούπερ μάρκετ.
4: Υγεία. Μίτινγκ.
5: Λογαριασμοί. Συνεργείο.
4: Υγεία.
5: Καθαρικά.
4: Υγεία.
6: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. DIPAM του σκουλ και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη DIPAM. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα DIPAM ή στο DIPAM.gr. Και καλή σχολική χρονιά! DIPAM. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
9: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
10: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθα στο The Ellinicon.
11: Α, ένα σκύρος που μιλάει.
10: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μια απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Hellenicon. Πάμε να το ζήσουμε.
12: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
13: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει, γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
14: Dirty. Πρεμιέρα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
15: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις, κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν, οι δημιουργοί που εμπνέουν, οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
16: Easy News.
17: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Με ένα υπόμνημα 9 σελίδων, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Αβραμόπουλος διατυπώνει τη δική του θέση αναφορικά με την υπόθεση Qatar Gate, για την οποία συζητείται σήμερα στην Ολομέλεια η άρση της βουλευτικής του ασυλίας. Ο ίδιος ζητά από το σώμα να δώσει το πράσινο φως για την άρση, προκειμένου να διευκολυνθεί η δικαστική διερεύνηση. Την ίδια στιγμή σημειώνει πως δεν έχει καμία σχέση με τις αποδιδόμενες παράνομες πράξεις. Στην Ιρλανδία μεταβαίνει αύριο 18 Σεπτεμβρίου ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης για τις εργασίες του Eurogroup και της άτυπη συνόδου του ECOFIN. Τραγική κατάληξη για το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Γλυφάδα, καθώς τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ δύο ακόμη τραυματίες νοσηλεύονται με βαριά τραύματα. Ξεκίνησε από σήμερα 5η 17 έως και την 3η 22 Σεπτεμβρίου η εκ νέου υποβολή ετοιμάτων και το στεγαστικό επίδομα ακαδημαϊκού έτους 2025-2026 για όσους ενδιαφερόμενους δεν υπέβαλαν αίτηση εντός της πρώτης προθεσμίας. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr με τη χρήση κωδικών TaxisNet. Ο Καναδάς θα αποφασίζει ανεξάρτητα για τις διεθνείς συνεργασίες και τις συμφωνίες που θα συνάπτει, δήλωσε σήμερα 5η σε δημοσιογράφους ο Πρωθυπουργός της χώρας Mark Carney, απαντώντας στην κριτική του Ντόναλντ Τραμπ για την προτινόμενη ευάθυση των σχέσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Καναδά.
16: Easy Sports.
17: Η ομάδα του Όφη υποδέχεται τη Χόφενχάιμ σήμερα στις 8 παρατέταρτο το απόγευμα στο κατάμεστο αποφυλάθους Παγκρίτιο στάδιο για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League.
16: Easy Weather.
17: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική με μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Για αύριο Παρασκευή ο καιρός προβλέπεται κυρίως έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο, νότιο-δυτική έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
16: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

εμείς. Λίγα λεπτά μετά τις 4. Καλησπέρα σε όλους. Είμαι η Δέσποινα Κρητικού και μαζί θα είμαστε μέχρι τις 8. 6-9-8-9-9-7-2-9-7-2. Το Viber του Easy 97,2. Εκεί περιμένω τα μηνύματά σας, τα σχέδιά σας για το Σαββατοκύριακο, το οποίο το αγγίζουμε, έτσι. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Από αγαπημένο Έρος Ραματσότη, Taylor Swift, τώρα πίσω στα 90s, Ace of Base και All That She Wants στον Easy 97,2 και φυσικά online στο soundis.gr και στο Soundis App.

μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80's, ένα από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια. Ξέρετε, υπάρχουν μερικά τραγούδια που θες να τα ακούς ξανά και ξανά και δεν τα βαριέσαι ποτέ. Είμαι η Δέσποινα Κρητικού. Καλησπέρα σε εσάς που ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Θα είμαι μαζί σας μέχρι τις 8 σήμερα, εκτάκτως στη θέση του Νίκου Μάτζου. Σας έχω νέα. Την 3η 29 Σεπτεμβρίου, ο Ίζη σας προσκαλεί στην avant-première της ταινίας Verity στα Villa Cinema στο The Mall Athens στις 8 το βράδυ. Ένα ψυχολογικό θρίλερ βασισμένο στο best-seller μυθιστόρημα της Colleen Hoover. Μία ταινία γεμάτη μυστήριο, αιμονή και σκοτεινά μυστικά και all-star cast ηθοποιών. Άννα Hathaway, Dakota Johnson, Josh Hartner, σε μια ιστορία όπου μια συγγραφέα έρχεται αντιμέτωπη με μυστικά που ίσως δεν έπρεπε ποτέ να αποκαλυφθούν. Η ταινία Verity κυκλοφορεί στους κινηματογράφους την 1η Οκτωβρίου από τη Feel Good. Για να μπει στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις, στείλε τη λέξη Premiere στο Viber του Easy 6981-972-972. Καλή επιτυχία. Βίλε Βάλλον, Ναταλία Άβελον και Summer Wine στον Easy.

0: Από τα τραγούδια που σε κάνουν να θες να δυναμώσεις το ραδιόφωνο, είμαι σίγουρη ότι το έκανες και εσύ. Τσάκα κάνε the Rufus και Nobody στον Easy 97,2, εδώ που παίζουν οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Το Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη σχολή ψυχολογίας στην Ελλάδα, με 37 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στην ψυχολογία, τη συμβουλευτική και την ψυχοθεραπεία. Το ICPS προσφέρει αναγνωρισμένα πτυχία και μεταπτυχιακά σε συνεργασία με ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της Αγγλίας, το University of Lancashire. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master και πάνω από 30 επαγγελματικά προγράμματα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του στην καρδιά του νέου κόσμου. Στην Αθήνα προσφέρει τη δυνατότητα διαζώσης ή υβριδικής φοίτησης με όλα τα προγράμματα να διδάσκονται στην ελληνική γλώσσα. Ειδικές υποτροφίες και εκπτώσεις μέχρι το τέλος του μήνα. Μπες στο YouTube ή στο Spotify και παρακολούθησε το Vidcast του ICPS College 50 λεπτά με διάσημους καλεσμένους να περιγράφουν την πορεία της ζωής τους και καθηγητές του κολεγίου να εξηγούν κοινωνικά θέματα. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS, η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Μάθε περισσότερα στο www.icps.college ή στο 210-645-6565. Πολύ πολύ σύντομο break και επιστροφή με μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στον AT στον Easy 97,2.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Λένε πάντως ότι θα κινηθεί πολύ ψηλά φέτος το φυσικό αέριο. Για να δούμε. Εγώ δεν θυμάμαι να είχα πληρώσει πολλά. Εγώ το έχω βρει. Θα το βάλω στους 17-18 βαθμούς Κελσίου. Γιατί έτσι λένε ότι πρέπει να κοιμόμαστε ειδικοί. 17-18-19 βαθμούς.
3: Ποιοι ειδικοί ιατροδικαστές?
2: Αυτοί που κάνουν τις νεκροψίες.
3: Μα πραγματικά. 17-18 βαθμούς. Εσύ και ο Walt Disney.
2: Λοιπόν, άκου τώρα.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
1: Ο Easy 97,2 προτείνει. Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε με στάσεις σε Καλαμάτα, Κομοτηνή και Σκιάθο. Η Εθνική Λυρική Σκηνή με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ταξιδεύει έως τις 19 Σεπτεμβρίου με την κινηματογραφική όπερα Παστίτσιο Απαρίτου Λεντέ. Από τις 16 Σεπτεμβρίου, η Συναστρία φωτίζει την πόλη με έργα 20 εικαστικών. Η έκθεση παρουσιάζεται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και σε επιλεγμένα σημεία της Αθήνας με χορηγό τη ΔΕΗ. Επόμενη στάση, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Στις 19 Σεπτεμβρίου, ο Σίβερτ Χόιεμ επιστρέφει στην Αθήνα για μια ατμοσφαιρική βραδιά. Και η ενέργεια κορυφώνεται με ένα εντυπωσιακό σοου στις 26 Σεπτεμβρίου. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Αναβύση στο ΟΑΚΑ. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
2: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Βράδυ Κυριακή στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Τρόποι για να χτίσουμε υψηλή αυτοεκτίμηση στα παιδιά μας, αλλά και πώς να τα βοηθήσουμε να διαχειριστούν τα συναισθήματά τους. Μπορεί να βοηθήσει σε αυτό η τέχνη του χορού? Το θέμα συζητούν η ψυχολόγος Κάντια Καπώνη, η εκπαιδευτικός αγωγής υγείας Αθηνά Καραβόλτσου και η δασκάλα χορού Χριστίνα Ρόκα. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στο Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο YouTube, αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
7: Όχι απλώς Νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή Νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

0: από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Zero στην Παλαντού One Republic και Apologize λίγα λεπτά πριν το ρολόι δείξει 5 στον Easy 97,2 και η αλήθεια είναι ότι οι πιο σημαντικές στιγμές βρίσκονται στα απλά καθημερινά πράγματα. Σε εκείνη τη συναυλία που πήγες με τους φίλους σου το καλοκαίρι, σε μία βόλτα που έκανες στο πάρκο τσέπης της γειτονιάς σου, στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδειά του. Η ΔΕΗ λοιπόν αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και το πολιτισμό. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. Ανακάλυψε τις πιο σημαντικές ιστορίες στο ΔΕΗ.gr. Πολύ σύντομο break, δελτίο ειδήσεων και επιστροφή στον Easy 97,2 με μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Phil Collins.
1: Ο Easy 97,2 και η Feel Good σε προσκαλούν στην avant premiere της ταινίας Το ημερολόγιο της Verity. 3η 29 Σεπτεμβρίου στα Village Cinema του The Mall Athens. Ένα καθηλωτικό ψυχολογικό θρίλερ γεμάτο μυστήριο και σκοτεινά μυστικά βασισμένο στο best seller της Colleen Hoover, Anne Hathaway, Dakota Johnson, Josh Hartnett. Μία ιστορία, τρεις πλευρές. Ποια να πιστέψεις? Η ταινία κυκλοφορεί στους κινηματογράφους 1η Οκτωβρίου από τη Feel Good. Μείνε συντονισμένος στο Easy 97,2 για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Διζυγλικινικό.
2: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
3: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Κρινό και αγκάθι. Μια καρδιά λαβωμένη από τις πληγές του παρελθόντος μπορεί να υπουλωθεί. Στην Αρκαδία του 1959, μια γυναίκα σχεδιάζει την εκδίκησή της, αλλά θα της ανατρέψει τα σχέδια ο έρωτας. Η νέα δραματική ερωτική ιστορία του Αντένα, γεμάτη ανατροπές και μυστικά, με τους Αναστασία Παντούση, Γιώργο Γεροντιδάκη, Στέλιο Μάινα, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννη Τσορτέκη, Μαρία Ζορμπά, Τάσο Ιορδανίδη. Κρίνο και αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Πρεμιέρα Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
7: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε!
8: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
11: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
13: Ο κόσμος των κεφίρ στάμου γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα κεφίρ High Protein στάμου για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε κεφίρ High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και κεφίρ high protein φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
14: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
15: Έχεις γενέθλια?
16: Ναι.
0: Έφερες τούρτα?
15: Χωρίς ζάχαρη.
0: Να τα κατοστήσεις?
15: Θα προσπαθήσω.
0: Ωραία.
15: Ναι.
16: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
0: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
15: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
16: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
17: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Οι αποκαλύψεις με τον Πέτρο Κουσουλό επιστρέφουν.
18: Νέες υποθέσεις, νέα στοιχεία και πολλά ερωτήματα. Είστε έτοιμοι για τις μεγαλύτερες αποκαλύψεις? Επιστρέφουμε.
17: Πρεμιέρα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 2 το μεσημέρι. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
19: Easy News.
20: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Το πράσινο φως για την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου και της Ζωής Κωνσταντοπούλου έδωσε η Ολομέλεια της Βουλής, ανοίγοντας το δρόμο για τη συνέχιση των δικαστικών διαδικασιών που τους αφορούν. Ο κ. Αβραμόπουλος δεν παρέστη στη συνεδρίαση, ωστόσο μέσω υπομνήματος αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή του στην υπόθεση του Qatar Gate. Η κυρία Κωνσταντοπούλου από την πλευρά της έκανε σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης, κάνοντας λόγο για οργανωμένη προσπάθεια πολιτικής της στοχοποίησης. Σε εξέλιξη βρίσκεται μια τρίτη εκτεταμένη οικονομική έρευνα σε βάρος των δύο γιατρών του Κολονακίου, οι οποίοι βρίσκονται ήδη προφυλακισμένοι στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθήκων θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Με εντολή του επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, οι αρχές ξεκινούν το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών και τον εξονυχιστικό έλεγχο όλων των περιουσιακών στοιχείων και των οικονομικών συναλλαγών των κατηγορουμένων, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν προκύπτουν ενδείξεις τέλεσης νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Τρεις νεαροί έχασαν τη ζωή τους και δύο ακόμη τραυματίστηκαν, ο ένας εκ των οποίων νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, σε πολύ νεκρό δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος της Γλυφάδας. Την προανάκριση για τη διακρύβωση των αιτιών της τραγωδίας έχει αναλάβει η Τροχέα, η οποία συγκεντρώνει και εξετάζει υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής. Η άνοδος των τιμών των καυσίμων προκαλεί έντονες αντιδράσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη, με πολίτες και επαγγελματίες να διαμαρτύρονται για το αυξανόμενο κόστος. Στη Νότια Γαλλία, ψαράδες έχουν στήσει μπλόκα σε λιμάνια και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, διαμαρτυρόμενοι για το κόστος του πετρελαίου κίνησης, ενώ σημειώθηκαν συγκρούσεις με αστυνομικές δυνάμεις.
21: Easy Sports.
20: Η ξαφνική αλλαγή της έδρας του Super Cup λόγω των κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας στη Ρόδο προκάλεσε αναταραχή χθες Τετάρτη, όμως το πρόβλημα με την πόλη που θα φιλοξενήσει τη διοργάνωση λύθηκε, με τις ομάδες να αποφασίζουν ομόφωνα να γίνει στο Περιστέρι. Το Final Four του τουρνουά θα διεξαχθεί χωρίς την παρουσία φιλάθλων για λόγους ασφαλείας.
21: Easy Weather.
20: Για αύριο Παρασκευή στην Αττική ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο, νότιο-δυτική έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

0: Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy.
1: Και πάλι μαζί στον Easy 97,2, εδώ που παίζουν οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Καλησπέρα σε εσάς που ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Είμαι η Δέσποινα Κρητικού και μαζί θα είμαστε μέχρι τις 8. 6989-72-972, αυτό είναι το Viber του Easy 97,2. Εκεί περιμένω τα μηνύματά σας. Σε πολύ πολύ λίγο έρχεται μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Lionel Richie. Αγαπημένη Lady Gaga, η οποία έγινε μανούλα για πρώτη φορά και είμαι σίγουρη ότι διανύει μία από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής της. Τώρα Phil Collins και In The Air Tonight στον Easy 97,2 και φυσικά online στο soundist.gr και στο Soundist App.

Ήταν οι Cardigans και το My Favorite Game στον Easy 97,2, εδώ που παίζουν οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Δεν χρειάζεται να είσαι φαν της metal για να σ' αρέσει ο Ozzy Osbourne και η Black Sabbath. Μιλάμε για ένα καλλιτέχνη ο οποίος χαίρει κοινής αποδοχής. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη μέσα από την ταινία της τελευταίας του συναυλίας. Το Ozzy and Black Sabbath Back to the Beginning θα προβληθεί παγκοσμίως στους κινηματογράφους στις 28 Οκτωβρίου. Η συναυλία αυτή πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Ιούλιο στο Birmingham μπροστά σε 42.000 θεατές, μόλις 17 ημέρες πριν από το θάνατο του Ozzy. Και αυτός ο τελευταίος χαιρετισμός γίνεται κινηματογραφική εμπειρία. Ο Ozzy δεν είπε απλώς αντίο στη σκηνή, άφησε πίσω του μια τελευταία τεράστια ροκ στιγμή, τυχερή όσοι την έζησαν. Είμαι η Δέσποινα Κρητικού, είναι η Λεώνα Λιούις και το Bleeding Love στον Easy.

Ήταν η βασίλισσα της Pop Madonna στον Easy 97,2, η Madonna η οποία επιστρέφει στα MTV Video Music Awards μετά από 23 χρόνια. Θα σας πω περισσότερα για αυτό σε λίγο. Θέλω να σας μιλήσω για το πιο εντυπωσιακό θέαμα στον κόσμο που έχει προσελκύσει πάνω από 40 εκατομμύρια επισκέπτες διεθνώς, Titanic Immersive Voyage. Από το κατάστρωμα ως το βυθό του Ατλαντικού, ο Τιτανικός ζωντανεύει στο γουδί από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater. Επιβιβαστείτε στο Τιτανικό και ζήστε ένα ξέχαστο υπερατλαντικό ταξίδι στην ιστορία μέσα από τα μάτια των επιβατών. Το Titanic Immersive Voyage δημιουργεί μια εμπειρία που κινείται ανάμεσα στην ιστορική τεκμηρίωση και τη συναισθηματική αφήγηση. Οι επισκέπτες περνούν από τις καμπίνες, τις αίθουσες και τα καταστρώματα του πλοίου, ενώ έρχονται σε επαφή με προσωπικές ιστορίες επιβατών, αυθεντικά αντικείμενα που ανασύρθηκαν, μέχρι χειρόγραφες επιστολές επιβατών που φωτίζουν την ανθρώπινη πλευρά της ιστορίας. Ένα θέαμα που δεν θέλεις να χάσεις. Σύντομο break και επιστροφή με μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80's, στον Easy. Easy.

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει, γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
2: Dirty. Πρεμιέρα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
5: Λογαριασμοί.
4: Υγεία. Σούπερ μάρκετ.
5: Υγεία.
4: Μίτινγκ.
5: Υγεία. Συνεργείο.
4: Υγεία.
5: Υγεία.
4: Υγεία.
6: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
7: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
8: Γιατί σου έλειψε το νησί?
7: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
8: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
7: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
8: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
9: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
10: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
11: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
10: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
11: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
10: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
11: αντιμετώπιση καταστροφών,
10: ορεινή διάσωση,
11: υγρό στοιχείο,
10: τηλεπικοινωνίες
11: και διάσωση με σκύλο.
10: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
11: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
12: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
11: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
10: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
13: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Ψηρά, ξεκόλα.
15: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ.

με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.

0: Ήταν η δική μας Έλενα Παπαρίζου και το The Light in Our Soul. Απόγευμα 5ης 17 Σεπτεμβρίου στον Easy 97,2. Ο Easy λοιπόν σε καλεί να φορέσει τα αθλητικά σου και να πάρεις μέρος σε ένα ξεχωριστό αγώνα δρόμου αφιερωμένο στη μνήμη του Μήνωα Κυριακού. Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, ο Πανελλήνιος Γυμναστικός Σύλλογος σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής διοργανώνει αγώνες δρόμου 5 και 10 χιλιόμετρων αλλά και αγώνα παιδιών 1000 μέτρων με κίνηση και τερματισμό στις εγκαταστάσεις του Συλλόγου και διαδρομές που αναπτύσσονται στο πεδίο του Άρεως. Οι εγγραφές γίνονται ηλεκτρονικά μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου στο athletin.gr. Σύντομο break, δελτίο ειδήσεων και επιστροφή στον Easy 97,2 σε πολύ πολύ λίγο με μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Queen.
1: Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris.
2: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
8: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
9: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
10: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
11: Βράδυ Κυριακής στις 10, η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Τρόποι για να χτίσουμε υψηλή αυτοεκτίμηση στα παιδιά μας, αλλά και πώς να τα βοηθήσουμε να διαχειριστούν τα συναισθήματά τους. Μπορεί να βοηθήσει σε αυτό η τέχνη του χορού? Το θέμα συζητούν η ψυχολόγος Κάντια Καπώνη, η εκπαιδευτικός αγωγής υγείας Αθηνά Καραβόλτσου και η δασκάλα χορού Χριστίνα Ρόκα. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο YouTube, αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
12: Κάθε μέρα βλέπει εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος δίνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
13: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taek Vodo. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
14: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
15: Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Ό,τι συμβαίνει τώρα και ό,τι συζητιέται σήμερα, θα το μάθεις πρώτα εδώ. Γιατί ο Γιώργος Λιάγκας επιστρέφει με κέφια και ανανεωμένη ομάδα.
16: Επιστρέφουμε. Πιο δυνατή από ποτέ.
15: Το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα. Πρεμιέρα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 10 παρά 10 το πρωί και καθημερινά στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
17: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
18: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά. Αθόρυβα. Με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
19: Easy News.
20: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Το πράσινο φως για την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου και της Ζωής Κωνσταντοπούλου έδωσε η Ολομέλεια της Βουλής, ανοίγοντας το δρόμο για τη συνέχιση των δικαστικών διαδικασιών που τους αφορούν. Ο κύριος Αβραμόπουλος δεν παρέστη στη συνεδρίαση, ωστόσο μέσω υπομνήματος αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή του στην υπόθεση του Qatar Gate. Η κυρία Κωνσταντοπούλου από την πλευρά της έκανε σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης, κάνοντας λόγο για οργανωμένη προσπάθεια πολιτικής της στοχοποίησης. Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο πρώτο Γενικό Λύκειο Κοζάνης, όταν 16χρονη μαθήτρια βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στις τουαλέτες του σχολείου. Άμεσα ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τη μαθήτρια στο Μαμάτσιο Νοσοκομείο Κοζάνης σε κρίσιμη κατάσταση. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η ανήλικη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό. Σήμερα και από την προσεχή Κυριακή μέχρι και την 5η 24 Σεπτεμβρίου, οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν 2,5 ώρες νωρίτερα, δηλαδή στις 9:40 το βράδυ. Τον Απρίλιο του 2028 αναμένεται να διεξαχθούν οι επόμενες προεδρικές εκλογές στην Τουρκία, με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να είναι υποψήφιος για τελευταία φορά, σύμφωνα με τον σύμβουλο της τουρκικής προεδρίας Μεχμέτ Οτσούμ. Ο κυβερνητικός εταίρος του Ερντογάν, Ντεβλετ Μπαχτσελί, συγκαταλάγεται σε αυτούς που έχουν εκφράσει ανοιχτά την υποστήριξή τους σε μια ακόμη θητεία Ερντογάν, λέγοντας ότι ο Τούρκος πρόεδρος έχει ολοκληρώσει τις 2 από τις 3 ημισελήνους με τις νίκες του το 2018 και το 2023 και ότι απομένει η τρίτη.
21: Easy Sports.
20: Η Στέλλα Καλτζίδου επέστρεψε στην Εθνική Μπάσκετ Γυναικών, στην οποία είχε γράψει ιστορία ως αθλήτρια, αυτή τη φορά για να καθίσει στην άκρη του πάγκου, αφού ανακοινώθηκε ότι ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της ομάδας.
21: Easy Weather.
20: Για αύριο Παρασκευή ο καιρός στην Αττική προβλέπεται γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best
1: it's ever. Και πάλι μαζί στον Easy 97,2, εδώ που παίζουν οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Λίγα λεπτά μετά τις 6 και είναι αυτή η ώρα της επιστροφής. Την ξέρω πολύ καλά αυτή την ώρα. Θέλω να οπλιστείτε με υπομονή και να είστε σίγουροι ότι εγώ θα σας φτάσω καλά στο σπίτι σας. 6989-72-972, το Viber του Easy 97,2. Αν είστε στο σπίτι ή στο γραφείο, περιμένω τα μηνύματά σας. Σε πολύ πολύ λίγο έρχεται αγαπημένη Jennifer Lopez, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Michael Bolton, τώρα. Queen και εγώ είναι του Break Free στον Easy 97,2 και online στο soundis.gr και στο Soundis App.

τη στην αγαπημένη μας δεκαετία, τα Smear Archer και Sleeping Satellite στον Easy 97,2. Υπάρχει μία τραγουδίστρια η οποία είναι αυτή τη στιγμή η πιο πολύ συζητημένη τραγουδίστρια στον πλανήτη. Φυσικά αναφέρομαι στη Celine Dion και στη μεγάλη της επιστροφή στο Παρίσι. Αυτό είναι και το νέο Easy Live Experience του Easy 97,2. Celine Dion Live à Paris. Η Celine Dion λοιπόν επιστρέφει στη σκηνή και ο Easy σας στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να ζήσεις από κοντά μια μοναδική εμπειρία και να ακούσεις live τις μεγαλύτερες επιτυχίες της. Για να πάρεις μέρος, ακούς καθημερινά το Easy Pass της ημέρας. Το σημερινό Easy Pass είναι η λέξη νοσταλγία. Και κάνεις ένα κλικ στο soundist.gr κάθετο season 7-2, όπου συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής. Καλή επιτυχία! Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στο Easy Breakfast. Είναι Lost Frequencies και το Are You With Me στον Easy. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Σίγουρα όλοι μας κάποια στιγμή προσπαθήσαμε έτσι να αντιγράψουμε αυτή τη χορογραφία από την ταινία Coyote Ugly. Καλησπέρα σε εσάς που ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Είμαι η Δέσποινα Κρητικού. Οι ταινίες είναι η αλήθεια ότι μας προσφέρουν ξεχωριστές εμπειρίες. Αυτό κάνει και το Easy Movie Experience Powered by They. Ο Easy και οι They σε προσκαλούν στην Gold Class, στον Village Cinema, στο The Mall Athens, για μια μοναδική κινηματογραφική εμπειρία με φαγητό, ποτό και luxury seats. Η ταινία παραμένει μυστήριο μέχρι την έναρξη της προβολής. Το μόνο που γνωρίζουμε εκ των προτέρων είναι το είδος της, αφήνοντας τη μαγεία να αποκαλυφθεί στη μεγάλη οθόνη. Αυτή τη φορά λοιπόν πρόκειται για μια περιπέτεια γεμάτη δράση, χιούμορ και ανατροπές. Εμένα κάπου πάει το μυαλό μου, αλλά το κλου είναι ένα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience την επόμενη Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr, κάθετο Easy 972. Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Αυτό είναι το Easy Movie Experience Powered by They. Σύντομο break και επιστροφή με μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Roxette στον Easy.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Λένε πάντως ότι θα κινηθεί πολύ ψηλά φέτος το φυσικό αέριο. Για να δούμε. Εγώ δεν θυμάμαι να είχα πληρώσει πολλά. Εγώ το έχω βρει. Θα το βάλω στους 17-18 βαθμούς Κελσίου. Γιατί έτσι λένε ότι πρέπει να κοιμόμαστε ειδικοί. 17-18-19 βαθμούς.
3: Ποιοι ειδικοί ιατροδικαστές?
2: Αυτοί που κάνουν τις νεκροψίες.
3: Μα πραγματικά. 17-18 βαθμούς. Εσύ και ο Walt Disney.
2: Λοιπόν, άκου τώρα.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
5: Βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
6: Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Διπαμ του σκουλ και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη Διπαμ. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα Διπαμ ή στο Διπαμ.gr. Και καλή σχολική χρονιά! Διπαμ. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
7: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
9: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
10: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Ο κόσμος των κεφίρ Στάμου γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα κεφίρ High Protein Στάμου για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε κεφίρ High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και

0: Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon.
2: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinikon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδική προορισμή για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinikon. Πάμε να το ζήσουμε.
3: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
4: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
5: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνε τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Εγώ ο ΣΕΡ. Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.

0: Έτσι μας αισθήθηκε ο Λιούις Καπάλντι μέσα από το Someone You Love, το οποίο πραγματικά του άλλαξε τη ζωή και την καριέρα. Λίγα λεπτά πριν το ρολόι δείξει 7, δεν ξέρω τι έχετε στα τουντού σας για το Σαββατοκυριακό. Θέλω να δω όμως τη νέα ταινία Spider-Man Brand New Day. Αυτή τη στιγμή η συγκεκριμένη ταινία έχει γίνει η εμπορικότερη ταινία όλων των εποχών στο αμερικανικό box office, ξεπερνώντας σε εισπράξεις το Star Wars The Force Awakens του 2015, παρακαλώ. Για περισσότερο από μία δεκαετία η ταινία του σύμπαντος του Star Wars διατηρούσε την πρώτη θέση στη Βόρεια Αμερική. Τώρα η νέα ταινία Spider-Man την έριξε από το θρόνο. Αν την έχετε δει, δεν θέλω spoiler, αλλά αυτό νομίζω είναι που θέλω να κάνω αυτό το Σαββατοκύριακο. Έχουμε μεγαλώσει με τις ταινίες Spider-Man, έτσι δεν είναι? Σύντομο break, δελτίο ειδήσεων και επιστροφή στον Easy 97,2 με μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80's.
1: Επιτυχία είναι το πρώτο ταξίδι με φίλους. Κάθε τραγούδι, μια νέα ανάμνηση. I want to break free. I want to Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Διζυγλικινικό.
2: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
7: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Dirty. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει, γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Ύστερα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
8: Dirty. Πρεμιέρα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
9: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
10: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Easy Movie Experience. Powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία. Και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Movie Experience, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience, powered by DAY.
13: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
14: Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Ό,τι συμβαίνει τώρα και ό,τι συζητιέται σήμερα θα το μάθεις πρώτα εδώ. Γιατί ο Γιώργος Λιάγκας επιστρέφει με κέφια και ανανεωμένη ομάδα.
15: Επιστρέφουμε πιο δυνατοί από ποτέ.
14: Το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα. Πρεμιέρα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου στις 10 παρά 10 το πρωί και καθημερινά στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
16: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή, 4 Οκτωβρίου, στο γήπεδο Taekwondo. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest Powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
17: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
18: 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίο του Άρεως από 4 έως 20 Σεπτεμβρίου για την βιώσιμη ανάπτυξη. Το βιβλίο ως αρχιτέκτονας του αύριο. Διοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου Αθηναίων, του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών με την υποστήριξη του ΟΠΑΝΔΑ και του ΟΣΔΕΛ. Μέγας χορηγός ΟΣΥ ΑΕ. Σας περιμένουμε όλους στο πεδίο του Άρεως στην μεγαλύτερη γιορτή του βιβλίου. Είσοδος ελεύθερη.
19: Με την υποστήριξη του Easy 97,2. Easy News.
20: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Αναστάτωση έχει προκαλέσει στα Χανιά το περιστατικό με τα δύο ανήλικα παιδιά ηλικίας περίπου 5 ετών, τα οποία παρέμειναν ξεχασμένα μέσα σε σχολικό λεωφορείο του ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου, ενώ το όχημα είχε ολοκληρώσει το δρομολόγιο του. Μετά από καταγγελία των γονέων, η διοίκηση του ΚΤΕΛ ανακοίνωσε την οριστική απομάκρυνση της σχολικής συνοδού από την εταιρεία, ενώ για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από το αστυνομικό τμήμα Καντάνου. Την παρέτησή της από μέλος του ΠΑΣΟΚ υπέβαλε η αναπληρώτρια του τομέα υγείας Ρόζα Βρετού. Σε επιστολή της προς τον Νίκο Ανδρουλάκη, η κυρία Βρετού κάνει λόγο για εγγενείς γραφειοκρατικές αγκυλώσεις του ΠΑΣΟΚ, τονίζει ότι λειτουργεί ως κόμμα και όχι ως κίνημα, επιδεικνύει ατολμία, έλλειψη πρωτοβουλειών και επιφανειακή πολιτική σύνθεση σε βάρος της ούτως ή άλλως υποτιμημένης από τη σημερινή ηγεσία εσωκομματικής δημοκρατίας. Ελεύθερη αφέθηκε με σύμφωνη γνώμη των εισαγγελικών και ανακριτικών αρχών και μετά από απολογία σχεδόν 3 ωρών, η 18χρονη μητέρα που κατηγορείται ότι χτύπησε το 17 ημερών βρέφος της. Στην νεαρή μητέρα απαγορεύτηκε να ξαναδεί το παιδί, της επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της παρουσίας σε αστυνομικό τμήμα, ενώ υποχρεώθηκε να παρακολουθήσει πρόγραμμα ψυχολογικής υποστήριξης. Η Ρωσία βομβάρδισε κατά τη διάρκεια της νύχτας με πυράβλους και ντρόουν στο Κίεβο και άλλες ουκρανικές πόλεις, ενώ η γειτονική Πολωνία, που είναι χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, σήκωσε μαχητικά αεροσκάφη μετά από μια ρωσική επίθεση κατά τη διάρκεια της ημέρας στη δυτική Ουκρανία, όπως ανέφεραν σήμερα αξιωματούχοι. Περισσότεροι από 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια αυτών των νυχτερινών επιθέσεων, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές.
21: Easy Sports.
20: Σήμερα στις 8 παρατέταρτο το βράδυ, η ΟΦΗ υποδέχεται τη Hoffenheim στο κατάμεστο από φιλάθους Παγκρίτιο στάδιο για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League.
21: Easy Weather.
20: Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός στην Αττική προβλέπεται κυρίως έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
21: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best
1: it's ever. Easy 97,2, λίγα λεπτά μετά τις 7. Καλησπέρα και πάλι. Είναι απόγευμα 5ης, 17 Σεπτεμβρίου. Είμαι η Δέσποινα Κρητικού και μαζί θα είμαστε μέχρι τις 8. Χρόνια πολλά στην αγάπη, στην ελπίδα, στην πίστη και στη σοφία. Χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε γενέθλια, γιορτάζετε επέτειους ή απλά έχετε ένα λόγο να γιορτάσετε τη σημερινή μέρα. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η βασίλισσα της Pop Madonna και σας έχω περισσότερα για την εμφάνισή της στα MTV Video Music Awards. Σε λίγο οι Backstreet Boys, τώρα πίσω στα 80's, Modern Talking και You're My Heart, You're My Soul στον Easy 97,2.

Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 90s ήταν No Doubt και το Don't Speak. Απόγευμα Πέμπτη στον Easy 97,2. Αν δεν είσαι στο δρόμο και είσαι στο σπίτι σου, ελπίζω να είσαι κάπου αναπαυτικά. Να πιάσεις το τάμπλετ, το κινητό ή το λάπτοπ σου και να μπεις στο soundist.gr καθ' το Easy 97,2. Εκεί θα βρεις τη φόρμα συμμετοχής για το νέο μας Easy Live Experience. Είμαστε πολύ περήφανοι για αυτό το Easy Live Experience, γιατί σου δίνουμε τη δυνατότητα να δεις live τη Celine Dion στο Παρίσι. 6 χρόνια μετά την τελευταία της μεγάλη περιοδία, η Celine Dion επιστρέφει στο Παρίσι. Οι εμφανίσεις της είναι ήδη sold out και μάλιστα έγιναν sold out σε χρόνο ρεκόρ, αποδεικνύοντας πως η αγάπη του κοινού παραμένει πιο δυνατή από ποτέ. Ο Easy λοιπόν σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να ζήσεις από κοντά τη μεγάλη επιστροφή της Celine Dion. Το σημερινό Easy Pass που πρέπει να συμπληρώσετε φόρμα συμμετοχής είναι η λέξη νοσταλγία. Κανένα κλικ στο soundist.gr κάθετο Easy 972. Καλή επιτυχία. Είναι οι Backstreet Boys και το αγώνι That Way στον Easy.

Μαντόνα και το Papa Don't Preach στον Easy 97,2, εδώ που παίζουν οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι γεγονός, η Μαντόνα επιστρέφει στα MTV Video Music Awards μετά από 23 χρόνια και μάλιστα θα είναι εκείνη που θα ανοίξει τη φετινή τελετή. Η τελευταία της εμφάνιση στα VMAs ήταν το 2003 στο περίφημο Opening μαζί με την Britney Spears και την Christina Aguilera. Μιλάμε για ένα συγκλονιστικό opening act και η επιστροφή της έρχεται σε μια πολύ δυνατή χρονιά για εκείνη, αφού έχει τις περισσότερες υποψηφιότητες από κάθε άλλο καλλιτέχνη, συνολικά 11, ανάμεσά τους για βίντεο, τραγούδι και καλλιτέχνηδα της χρονιάς. Το ωραίο με τη Μαντόνα, από εδώ θα πω ότι είναι ότι κάθε φορά που επιστρέφεις στα VMAs, περιμένεις να δεις τι θα κάνει, γιατί από το Like a Virgin το 1984 μέχρι σήμερα έχει αποδείξει ότι ξέρει πολύ καλά πώς να δημιουργεί μια στιγμή που την επόμενη μέρα και τα επόμενα χρόνια ίσως θα τη συζητούν όλοι. Είμαι η Δέσποινα Κρητικού, μαζί θα είμαστε μέχρι τις 8. Είναι ο Έρος Ραματσότη και το Ουνατιμό Τιπάτσε στον Easy 97,2.

0: Η νησία σε ένα από τα πιο δυναμικά τραγούδια της τελευταίας δεκαετίας ήταν το Unstoppable στον Easy 97,2. Πολλές φορές έχουμε πει για πολλά βιβλία ότι κάποια στιγμή θα το διαβάσω και τελικά καταλήγουμε να μαζεύονται καμιά εικοσαριά. Τώρα με το Jukebook, την καλύτερη συνδρομητική πλατφόρμα με audiobook στα ελληνικά, μπορείτε να ακούσετε όλα τα βιβλία που έχετε αφήσει για κάποια στιγμή και μάλιστα τώρα μπορείτε να εκμεταλλευτείτε και την προσφορά που τρέχει για λίγες ημέρες και να κερδίσετε 50% έκπτωση στη μηνιαία συνδρομή. Από 9,99 μόνο 4,99 ευρώ το μήνα. Μπες στο jukebooks.gr για να μάθεις περισσότερα. Σύντομο break και επιστροφή στον Easy 97,2 σε πολύ λίγο.
1: Melanie C και το Never Be The Same. Και
2: να σου πω κάτι, από τη Victoria Beckham καλύτερη φωνή έχω. Θα μπορούσα να είμαι κι εγώ στις Spice Girls. Και είμαστε και συνομήλικες με αυτά τα κορίτσια. Ήταν λάθος η στιγμή που γεννήθηκα στην Ελλάδα.
1: Πολλά πράγματα είναι λάθος αυτό που έχεις πει.
2: Η στιγμή που γεννήθηκες, τελεία.
1: Η μία ήταν η Sporty Spice, η άλλη ήταν η Posh Spice, η άλλη ήταν η Baby Spice.
2: Εγώ θα ήμουν η Greek Spice.
1: Ναι,
2: Greek Spice.
1: Πάπρικα. Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Για το Easy Summer Experience.
3: Θα και θα πάω την υγεία σα, παιδιά.
1: Πάντα τόσο καλό τύχη.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
5: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.
6: Πώ λένε το μαγνήσιο που παίρνει,
7: διζυγλικινικό.
6: Και ποιο είναι ο παρασκευαστή,
7: Natural Factors.
6: Μία από τι

0: ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Επόμενος.
3: Ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
2: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12?
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
3: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. /blog/.
5: Να δω

0: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
1: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unipharma. Κρίνο και αγάπη. Μια καρδιά λαβωμένη από τις πληγές του παρελθόντος μπορεί να υπουλωθεί. Στην Αρκαδία του 1959, μια γυναίκα σχεδιάζει την εκδίκησή της, αλλά θα της ανατρέψει τα σχέδια ο έρωτας. Η νέα δραματική ερωτική ιστορία του Αντένα, γεμάτη ανατροπές και μυστικά, με τους Αναστασία Παντούση, Γιώργο Γεροντιδάκη, Στέλιο Μάινα, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννη Τσορτέκη, Μαρία Ζορμπά, Τάσο Ιορδανίδη. Κρίνο και αγάθη. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Πρεμιέρα Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
2: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: Blue, Elton John και Sorry Seems to be the hardest word στον Easy 97,2. Αυτό ήταν το τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος για τις 4 ώρες που πέρασαν. Στο μικρόφωνο του Easy ήταν η Δέσποινα Κρητικού. Εμείς λοιπόν ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 4. Μέχρι τότε να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Καλή συνέχεια σε όλους. Φίλια πολλά.
1: Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris.
2: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις, κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν, οι δημιουργοί που εμπνέουν, οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: Πάμε σε γραμμή, ναι.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
5: Πολλά γκολ.
6: Γκολ στο βόλεϊ.
5: Ποιο βόλεϊ?
6: Ποιο ματς?
5: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
6: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
5: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Τρόποι για να χτίσουμε υψηλή αυτοεκτίμηση στα παιδιά μας, αλλά και πώς να τα βοηθήσουμε να διαχειριστούν τα συναισθήματά τους. Μπορεί να βοηθήσει σε αυτό η τέχνη του χορού? Το θέμα συζητούν η ψυχολόγος Κάντια Καπώνη, η εκπαιδευτικός αγωγής υγείας Αθηνά Καραβόλτσου και η δασκάλα χορού Χριστίνα Ρόκα. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στο Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο YouTube, αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Ό,τι συμβαίνει τώρα και ό,τι συζητιέται σήμερα θα το μάθεις πρώτα εδώ. Γιατί ο Γιώργος Λιάγκας επιστρέφει με κέφια και ανανεωμένη ομάδα.
11: Επιστρέφουμε πιο δυνατή από ποτέ.
10: Το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα. Πρεμιέρα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 10 παρά 10 το πρωί και καθημερινά στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
12: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
13: Λογαριασμοί.
12: Υγεία.
13: Λογαριασμοί.
12: Σούπερ μάρκετ.
13: Λογαριασμοί. Λογαριασμοί. Λογαριασμοί.
12: Συνεργείο.
13: Υγεία. Υγεία.
14: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασες σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
15: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
16: Γιατί σου έλειψε το νησί?
15: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
16: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
15: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
16: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
17: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
18: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Οι αποκαλύψεις με τον Πέτρο Κουσουλό επιστρέφουν.
19: Νέες υποθέσεις, νέα στοιχεία και πολλά ερωτήματα. Είστε έτοιμοι για τις μεγαλύτερες αποκαλύψεις? Επιστρέφουμε.
18: Πρεμιέρα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 2 το μεσημέρι. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
20: Easy News.
21: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης μπαίνει εκ νέου η πολεοδομία Μυκόνου, καθώς με εισαγγελική εντολή τέθηκε υπό αστυνομική φρούρηση το κτίριο της υπηρεσίας δόμησης, εν αναμονή ελέγχου από ειδικό κλιμάκιο που αναμένεται να μεταβεί στο νησί τις επόμενες ημέρες. Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς η πολεοδομία Μυκόνου έχει απασχολήσει επανειλημμένα στο παρελθόν τις δικαστικές και αστυνομικές αρχές. Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται ένας 17χρονος μετά από τροχαίο ατύχημα στα Ραζάτα Κεφαλονιάς, όταν το ηλεκτρικό πατίνι που οδηγούσε συγκρούστηκε με άλογο που περπατούσε στο δρόμο, στο ίδιο ρεύμα με την ίδια κατεύθυνση και το οποίο κρατούσε με σχοινή ο ιδιοκτήτης του. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κεφαλονιάς, ωστόσο κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Σύμφωνα πάντως με τις τελευταίες πληροφορίες, ο 17χρονος διέφυγε τον κίνδυνο. Ο ιδιοκτήτης του αλόγου συνελήφθη, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια. Επεκτείνεται σε ακόμη μισό εκατομμύριο εργαζομένους η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Αρχικά από τις 12 Οκτωβρίου εντάσσονται οι ιδιωτικές δομές υγείας, οι κλάδοι των τηλεπικοινωνιών και των υπηρεσιών όπως τα κομμωτήρια, τα κέντρα αισθητικής και τα καθαριστήρια. Η δεύτερη φάση θα ξεκινήσει στις 15 Νοεμβρίου και θα αφορά στις συμβουλευτικές εταιρείες, τη διαφήμιση, τις επισκευές, τα logistics, την διαχείριση λιμάτων και τα τυχερά παίγνια. Ένας άνδρας συνελήφθη νωρίτερα απόψε στο Βούπερταλ της Γερμανίας ως ύποπτος για εμπριστική επίθεση στη συναγωγή της εβραϊκής κοινότητας της πόλης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να πέταξε δοχεία με έφλεκτο υγρό σε πλαϊνή είσοδο του κτηρίου της συναγωγής, τα οποία πυροδότησε και κατόπιν τράφηκε σε φυγή για να συλληφθεί λίγο αργότερα.
20: Easy Sports.
21: Έχοντας εξασφαλίσει την πρόκρισή της στους 16 του Eurovolley, η εθνική ομάδα των ανδρών επικράτησε με 3-1 σετ τη Σλοβακία στο τελευταίο παιχνίδι της στον πρώτο όμιλο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και ολοκλήρωσε ιδανικά τις υποχρεώσεις της στη Μοντένα. Πλέον η Γαλανόλευκη περιμένει τον αντιπαλό της στη φάση των 16.
20: Easy weather.
21: Κυρίως έθριος προβλέπεται ο καιρός για αύριο Παρασκευή στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνεούν από μεταβλητές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία αναμένεται να κοιμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
20: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Λένε πάντως ότι θα κινηθεί πολύ ψηλά φέτος το φυσικό αέριο. Για να δούμε. Εγώ δεν θυμάμαι να είχα πληρώσει πολλά. Εγώ το έχω βρει. Θα το βάλω στους 17-18 βαθμούς Κελσίου. Γιατί έτσι λένε ότι πρέπει να κοιμόμαστε οι ειδικοί. 17-18-19 βαθμούς.
2: Ποιοι οι ειδικοί ετροδικαστές?
1: Αυτοί που κάνουν τις νεκροψίες.
2: Μα πραγματικά. 17-18 βαθμούς. Εσύ και ο Walt Disney.
1: Λοιπόν, άκου τώρα.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2. Ο Easy 97.2 προτείνει.
3: Νέα εβδομάδα. Νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε με στάσεις σε Καλαμάτα, Κομοτηνή και Σκιάθο. Η Εθνική Λυρική Σκηνή με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ταξιδεύει έως τις 19 Σεπτεμβρίου με την κινηματογραφική όπερα Παστίτσιο Απαρίτου Λεντέ. Από τις 16 Σεπτεμβρίου η Συναστρία φωτίζει την πόλη με έργα 20 εικαστικών. Η έκθεση παρουσιάζεται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και σε επιλεγμένα σημεία της Αθήνας με χορηγό τη ΔΕΗ. Επόμενη στάση, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Στις 19 Σεπτεμβρίου ο Σίβερτ Χόιεμ επιστρέφει στην Αθήνα για μια ατμοσφαιρική βραδιά. Και η ενέργεια κορυφώνεται με ένα εντυπωσιακό σοου στις 26 Σεπτεμβρίου. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Αναβύση στο ΟΑΚΑ. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
6: Βράδυ Κυριακής στις 10, η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Τρόποι για να χτίσουμε υψηλή αυτοεκτίμηση στα παιδιά μας, αλλά και πώς να τα βοηθήσουμε να διαχειριστούν τα συναισθήματά τους. Μπορεί να βοηθήσει σε αυτό η τέχνη του χορού? Το θέμα συζητούν η ψυχολόγος Κάντια Καπώνη, η εκπαιδευτικός αγωγής υγείας Αθηνά Καραβόλτσου και η δασκάλα χορού Χριστίνα Ρόκα. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στο Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
7: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Οι αποκαλύψεις με τον Πέτρο Κουσουλό επιστρέφουν.
9: Νέες υποθέσεις, νέα στοιχεία και πολλά ερωτήματα. Είστε έτοιμοι για τις μεγαλύτερες αποκαλύψεις? Επιστρέφουμε.
8: Πρεμιέρα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 2 το μεσημέρι. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.

0: Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy Movie Experience Powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία. Και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Movie Experience Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience Powered by DAY.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
5: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Προτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taek Wondo. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest Powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
6: Easy News.
7: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Ένας 20χρονος συνελήφθη μέσα σε τρένο του ηλεκτρικού στο σταθμό ΙΣΑΠ της Κηφισιάς, καθώς παρίστανε τον αστυνομικό, φορώντας στολή και φέροντας εξοπλισμό με σουγιά, θήκη όπλου, γεμιστήρα και ασύρματο. Αστυνομικοί τον εντόπισαν και τον ακινητοποίησαν. Ο 20χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για αντιποίηση αρχής και παραβίαση της νομοθεσίας περί όπλων. Νεκρός άνδρας εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή Ράγια στο Μπόρο Κεφαλονιάς από ιδιώτη, ο οποίος και ενημέρωσε το λιμενικό. Άμεσα στο σημείο έφτασαν λιμενικοί που προχώρησαν στην ανάσυρση του άτυχου άνδρα, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αργοστολίου. Μετά τη διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής, διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για τον 45χρονο Ρουμάνο, η τύχη του οποίου αγνοείται από τις 15 Σεπτεμβρίου. Σε εξέλιξη βρίσκεται μια τρίτη εκτεταμένη οικονομική έρευνα σε βάρος των δύο γιατρών του Κολονακίου, οι οποίοι βρίσκονται ήδη προφυλακισμένοι στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθήκων θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Με εντολή του επικεφαλής της αρχής για το το ξέπλυμα μαύρου χρήματος Χαράλα Μπουβουλιώτη, οι αρχές ξεκινούν το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών και τον εξυνοχιστικό έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων και των οικονομικών συναλλαγών των κατηγορουμένων, προκειμένου να διαπιστωθεί αν προκύπτουν ενδείξεις τέλεσης νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Ο φυλακισμένος ηγέτης του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν, PKK, Αμπντουλάχ Ωτσαλάν, θα λάβει μέρος στις εργασίες μιας υποεπιτροπής που έχει επομιστεί την επίβλεψη του αφοπλισμού της Κουρδικής Ένοπλης Οργάνωσης, όπως ανακοίνωσε σήμερα ένας υψηλόβαθμος σύμβουλος του Προέδρου της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Η ξαφνική αλλαγή της έδρας του Super Cup λόγω των κρουσμάτων γαστρεντέριτιδα στη Ρόδο προκάλεσε αναταραχή χθες Τετάρτη, όμως το πρόβλημα με την πόλη που θα φιλοξενήσει τη διοργάνωση λύθηκε, με τις ομάδες να αποφασίζουν ομόφωνα να γίνει στο Περιστέρι. Το Final Four του τουρνουά θα διεξαχθεί χωρίς την παρουσία φιλάθλων για λόγους ασφαλείας. Easy weather. Για αύριο Παρασκευή ο καιρός στην Αττική προβλέπεται κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία αναμένεται να κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διαφορά.

0: Παιδιά, μόλις χώρισα.
1: Ναι, δεν το ξέρω.
0: Υπήρχε ένας χαρακτήρας, ο οποίος κάθε φορά που άκουγε κάποιον άλλο να κλαίει,
1: ναι,
0: φούντωνε.
1: Να ξέρεις ότι με φτιάχνει και εμένα το κλάμα.
0: Α.
1: Δεν το έχω ξαναπεί. Στο λέω πρώτη φορά στον αέρα. Το κλάμα λίγο με φτιάχνει.
0: Αλήθεια.
1: Η μακιά.
0: Σε βλέπω να ταράζεις όμως κλαίω.
2: Μαρία.
3: Ναι.
2: Καλημέρα.
3: Ναι.
2: Ορτάδης και Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβες όμως μήπως για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο, Μαράκι? Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά, δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Οι συμμετοχές ήταν πάνω από 5.000.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
5: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει, γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι σύμμαχός της.
7: Ντέρτι. Πρεμιέρα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
8: Βράδυ Κυριακής στις 10, η ζωή για τη ζωή σας, με τη ζωή Κυριακού. Τρόποι για να χτίσουμε υψηλή αυτοεκτίμηση στα παιδιά μας, αλλά και πώς να τα βοηθήσουμε να διαχειριστούν τα συναισθήματά τους. Μπορεί να βοηθήσει σε αυτό η τέχνη του χορού? Το θέμα συζητούν η ψυχολόγος Κάντια Καπώνη, η εκπαιδευτικός αγωγής υγείας Αθηνά Καραβόλτσου και η δασκάλα χορού Χριστίνα Ρόκα. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στο Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο YouTube, αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.

0: Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris.
1: Κρινό και αγάπη. Μια καρδιά λαβωμένη από τις πληγές του παρελθόντος μπορεί να υπουλωθεί. Στην Αρκαδία του 1959, μια γυναίκα σχεδιάζει την εκδίκησή της, αλλά θα της ανατρέψει τα σχέδια ο έρωτας. Η νέα δραματική ερωτική ιστορία του Αντένα, γεμάτη ανατροπές και μυστικά, με τους Αναστασία Παντούση, Γιώργο Γεροντιδάκη, Στέλιο Μάινα, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννη Τσορτέκη, Μαρία Ζορμπά, Τάσο Ιορδανίδη. Κρίνο και αγάπη. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Πρεμιέρα Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα. Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος δίνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
2: Easy News. Με την Ιωάννα Καραθανάση. Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης μπαίνει εκ νέου η πολεοδομία Μικόνου, καθώς με εισαγγελική εντολή τέθηκε υπό αστυνομική φρούρηση το κτίριο της υπηρεσίας δόμησης εν αναμονή ελέγχου από ειδικό κλιμάκιο που αναμένεται να μεταβεί στο νησί τις επόμενες ημέρες. Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς η πολεοδομία Μικόνου έχει απασχολήσει επανειλημμένα στο παρελθόν τις δικαστικές και αστυνομικές αρχές. Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται ένας 17χρονος μετά από τροχαίο ατύχημα στα Ραζάτα Κεφαλονιάς, όταν το ηλεκτρικό πατίνι που οδηγούσε συγκρούστηκε με άλογο που περπατούσε στο δρόμο, στο ίδιο ρεύμα με την ίδια κατεύθυνση με εκείνον και το οποίο κρατούσε με σκηνή ο ιδιοκτήτης του. Ο ανηλικός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κεφαλονιάς, ωστόσο κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στο νοσοκομείο Γεννηματά στην Αθήνα. Σύμφωνα πάντως με τις τελευταίες πληροφορίες, ο 17χρονος έχει διαφύγει τον κίνδυνο. Ο ιδιοκτήτης του αλόγου συνελήφθη, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε η δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια. Νεκρός άνδρας εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή Ράγια, στον πόρο Κεφαλονιάς, από ιδιώτη, ο οποίος ενημέρωσε το λιμενικό. Άμεσα στο σημείο έφτασαν λιμενικοί που προχώρησαν στην ανάσυρση του άτυχου άνδρα, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αργοστολίου. Μετά τη διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής, διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για τον 45χρονο Ρουμάνο, η τύχη του οποίου αγνοείται από τις 15 Σεπτεμβρίου. Η Ευρώπη βρίσκεται περισσότερο από ποτέ αντιμέτωπη με το ενδεχόμενο να ξεσπάσει γενικευμένος πόλεμος ως απόρρια τη σύγκρουση στην Ουκρανία και οι πολιτικοί οφείλουν να αγωνιστούν για την ειρήνη, δήλωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο εν ώψη του ταξιδιού του στην Ουκρανία, όπου θα συναντήσει αρκετούς Ευρωπαίους ηγέτες.
0: Easy Sports.
2: Επίδειξη δύναμης από την ΑΕΚ στο παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος, καθώς επικράτησε με σκορ 8-1 στη Νέα Φιλαδέλφια, με τον Πέντρο Μάντελον να έχει γκολ και 4 assist.
0: Easy weather.
2: Για αύριο Παρασκευή ο καιρός στην Αττική προβλέπεται κυρίως έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία αναμένεται να κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα. Easy σου φτιάχνει τη διάθεση.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Λένε πάντως ότι θα κινηθεί πολύ ψηλά φέτος το φυσικό αέριο. Για να δούμε. Εγώ δεν θυμάμαι να είχα πληρώσει πολλά. Εγώ το έχω βρει. Θα το βάλω στους 17-18 βαθμούς Κελσίου. Γιατί έτσι λένε ότι πρέπει να κοιμόμαστε οι ειδικοί. 17-18-19 βαθμούς.
2: Ποιοι ειδικοί, ιατροδικαστές?
1: Αυτοί που κάνουν τις νεκροψίες.
2: Μα πραγματικά. 17-18 βαθμούς. Εσύ και ο Walt Disney.

0: Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundis.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Easy News.
1: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Μήνυματα προς την Τουρκία με φόντο τη νέα ένταση στη ρητορική της Άγκυρας έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρώτη του συνέντευξη μετά τις εξαγγελίες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη. Διαμήνυσε ότι δεν απειλούμε κανέναν και δεν δεχόμαστε να μας απειλούν και επανέλαβε ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί κατοχυρωμένο δικαίωμα της Ελλάδας, το οποίο θα ασκηθεί όταν κριθεί κατάλληλη συγκυρία. Την παραίτησή της από μέλος του ΠΑΣΟΚ υπέβαλε η αναπληρώτρια του τομέα υγείας Ρόζα Βρετού. Σε επιστολή της προς τον Νίκο Ανδρουλάκη, η κυρία Βρετού κάνει λόγο για εγγενείς γραφειοκρατικές αγκυλώσεις του ΠΑΣΟΚ, τονίζει πως λειτουργεί ως κόμμα και όχι ως κίνημα, επιδεικνύει ατολμία, έλλειψη πρωτοβουλειών και επιφανειακή πολιτική σύνθεση σε βάρος της ούτως ή άλλως υποτιμημένης από τη σημερινή ηγεσία εσωκομματικής δημοκρατίας. Αναστάτωση είχε προκαλέσει στα Χανιά το περιστατικό με τα δύο ανήλικα παιδιά ηλικίας περίπου 5 ετών, τα οποία παρέμειναν ξεχασμένα μέσα σε σχολικό λεωφορείο, ενώ το όχημα είχε ολοκληρώσει το δρομολόγιο του. Μετά από καταγγελία των γονέων, η διοίκηση του ΚΤΕΛ ανακοίνωσε την οριστική απομάκρυση της σχολικής συνοδού από την εταιρεία, ενώ για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από το αστυνομικό τμήμα Καντάνου. Ο φυλακισμένος ηγέτης του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν, PKK, Αμπντουλάχ Ωτσαλάν, θα λάβει μέρος στις εργασίες μιας υποεπιτροπής που έχει επομιστεί την επίβλεψη του αφοπλισμού της Κουρδικής Ένοπλης Οργάνωσης, όπως ανακοίνωσε σήμερα υψηλόβαθμος σύμβουλος του Προέδρου της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο Λιονέλ Μέση στα 39 του χρόνια έφτασε σε ακόμη ένα ορόσημο στην πλούσια και γεμάτη διακρίσεις καριέρα του, καθώς σημείωσε το 100ο του γκολ με τα χρώματα της Ίντερ Μαϊάμι, εξασφαλίζοντας το κύπελο Καμπεόνες για την ομάδα του με νίκη με 2-0 επί της Κρούζα Ζούλ.
0: Easy weather.
1: Για αύριο Παρασκευή ο καιρός στην Αττική προβλέπεται κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία αναμένεται να κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. 45 λεπτά μουσικής.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Λένε πάντως ότι θα κινηθεί πολύ ψηλά φέτος το φυσικό αέριο. Για να δούμε. Εγώ δεν θυμάμαι να είχα πληρώσει πολλά. Εγώ το έχω βρει. Θα το βάλω στους 17-18 βαθμούς Κελσίου. Γιατί έτσι λένε ότι πρέπει να κοιμόμαστε οι ειδικοί. 17-18-19 βαθμούς.
2: Ποιοι ειδικοί, ετροδικαστές?
1: Αυτοί που κάνουν τις νεκροψίες.
2: Μα πραγματικά. 17-18 βαθμούς. Εσύ και ο Walt Disney.
1: Λοιπόν, άκου τώρα.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Crazy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Easy News.
1: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Σφοδρή επίθεση στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν εξαπέλυσε από το βήμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η Ευρωβουλευτής και πρόεδρος της Φωνής Λογικής Αφροδίτη Λατινοπούλου. Η παρέμβαση έγινε κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά την ετήσια ομιλία της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν στις 16 Σεπτεμβρίου. Απευθυνόμενη στην πρόεδρο της Κομισιόν, η κυρία Λατινοπούλου την κατηγόρησε μεταξύ άλλων για τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο μεταναστευτικό, τη φορολογία, τη γραφειοκρατία, την πράσινη μετάβαση και την κοινωνική. Πολιτική. Κυρία Φόντερ Λάιεν, δεν υπάρχει μεγαλύτερη ρατσίστρια από εσάς με τους Ευρωπαίους, με αποδείξεις, ανέφερε χαρακτηριστικά η κυρία Λατινοπούλου. Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στο πρώτο Γενικό Λύκειο Κοζάνης με 16χρονη μαθήτρια που βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στις τουαλέτες του σχολείου. Άμεσα ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τη μαθήτρια στο Μωμάτσιο Νοσοκομείο Κοζάνης σε κρίσιμη κατάσταση. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η ανήλικη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Ένας 20χρονος συνελήφθη μέσα σε τρένο του ηλεκτρικού στο σταθμό ΙΣΑΠ της Κηφισιάς, καθώς παρίστανε τον αστυνομικό, φορώντας στολή και φέροντας εξοπλισμό με σουγιά, θήκη όπλου, γεμιστήρα και ασύρματο. Αστυνομικοί τον εντόπισαν και τον ακινητοποίησαν. Ο 20χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για αντιποίηση αρχής και παραβίαση της νομοθεσίας περί όπλων. Ξεκίνησε από χθες 5η 17 και ως και την 3η 22 Σεπτεμβρίου η εκ νέου υποβολή ετοιμάτων για το στεγαστικό επίδομα ακαδημαϊκού έτους 2025-2026 για όσους ενδιαφερόμενους δεν υπέβαλαν αίτηση εντός της πρώτης προθεσμίας. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr με τη χρήση κωδικών TaxisNet. Easy Sports. Η ΑΕΛ κατάφερε να βρει γκολ στη λήξη του πρώτου μέρους, αλλά ο Μπόλιβαρ ισοφάρισε λίγο πριν τα 90 λεπτά, με την Καλαμάτα να μοιράζεται από ένα βαθμό με το σύνολο της Θεσσαλίας στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Easy weather. Για σήμερα Παρασκευή ο καιρός στην Αττική προβλέπεται κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Λένε πάντως ότι θα κινηθεί πολύ ψηλά φέτος το φυσικό αέριο. Για να δούμε. Εγώ δεν θυμάμαι να είχα πληρώσει πολλά. Εγώ το έχω βρει. Θα το βάλω στους 17-18 βαθμούς Κελσίου. Γιατί έτσι λένε ότι πρέπει να κοιμόμαστε ειδικοί. 17-18-19 βαθμούς.
2: Ποιοι ειδικοί ιατροδικαστές?
1: Αυτοί που κάνουν τις νεκροψίες.
2: Μα πραγματικά. 17-18 βαθμούς. Εσύ και ο Walt Disney.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

Φίλες και φίλοι του Easy 97,2, καλημέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα μαγκαζίνο. Εδώ, στη μία τα ξημερώματα, Ιωάννα Καραθανάση στο μικρόφωνο, εκτάκτως σήμερα στη θέση της Κατερίνας Καρσιώτη. Έχουμε αρκετό καιρό να τα πούμε μαζί. Θα ξεκινήσουμε και θα δούμε ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ό,τι μας απασχόλησε τις τελευταίες ώρες, ξεκινώντας όπως πάντα με την πολιτική επικαιρότητα. Εδώ στην Ελλάδα, και ποιο θα ήταν το πρώτο θέμα, ήταν η άρση της βουλευτικής ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου και της Ζωής Κωνσταντοπούλου, για την οποία έδωσε το πράσινο φως η Ολομέλεια της Βουλής χθες, ανοίγοντας το δρόμο για τη συνέχιση των δικαστικών διαδικασιών που τους αφορούν. Υπέρ της ασυλίας του πρώην Επιτρόπου και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Αβραμόπουλου ψήφισαν 264 βουλευτές στο πλαίσιο της έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση του Qatar Gate. Αντίστοιχα, υπέρ της άρσης ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου ψήφισαν 175 βουλευτές έπειτα από μήνυση που έχει κατατεθεί σε βάρος της. Ο κ. Αβραμόπουλος, να πούμε ότι δεν παρέστη στη συνεδρίαση. Ωστόσο, απέστειλε υπόμνημα προς τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη, με το οποίο αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση του Qatar Gate. Σύμφωνα με κοινοβουλευτικές πηγές, ο ίδιος είχε ζητήσει την άρση της ασυλίας του, προκειμένου, όπως ανέφερε, να συνδράμει πλήρως τις έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, και αναμένεται το επόμενο διάστημα να μεταβεί στο Βέλγιο για τον σκοπό αυτό. Τώρα, στην περίπτωση της Ζωής Κωνσταντοπούλου, αρχικά είχε ενημερώσει με επιστολή τον πρόεδρο της Βουλής ότι δεν θα μπορούσε τελικά να παραστεί λόγω της εκδίκασης της υπόθεσης του Σύφη Βαλιράκη. Τελικά πήγε όμως, πέρασε το κατόφλι του Κοινοβουλίου, πήρε το λόγο, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης, κάνοντας λόγο για οργανωμένη προσπάθεια πολιτικής της στοχοποίησης. Η κυρία Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο για τσουνάμι δικογραφιών που έρχονται στη Βουλή με στόχο να την πλήξουν πολιτικά, ενώ στο στόχαστρο έβαλε και το Πασόκ. Έχουμε δηλώσεις και δικογραφίες που έχουν όλες κοινό παρονομαστεί, είπε, ότι προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία και ειδικά με ειδική συμμετοχή των κυρίων Γεωργιάδη, Βορύδη, Μαρινάκη, Λαζαρίδη και Μαρκόπουλου, και όλα αυτά σαφώς με εντολή του ίδιου του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, υποστήριξε η κυρία Κωνσταντοπούλου. Κατηγόρησε παράλληλα τη Νέα Δημοκρατία αλλά και το Πασόκ ότι συνέβαλαν στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης παρά το αίτημά της για αναβολή. Λυπάμαι, είπε, για τη σύμπραξη με τη Νέα Δημοκρατία, ώστε να τορπιλιστεί με τόσο φτηνό τρόπο η δίκη για τη δολοφονία του Σύφη Βαλιράκη, είπε πολύ χαρακτηριστικά. Σκληρή ήταν η απάντηση βεβαίως από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας μέσω του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου Δημήτρη Κερίδη, ο οποίος επέκρινε την πολιτική στάση της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Αυτού του τύπου, είπε, τα άσφαιρα πυρά, οι κραυγές, η τοξικότητα και οι εντάσεις δεν συνιστούν αντιπολίτευση, είπε, προσθέτοντας πως ο Δημήτρης Αβραμόπουλος ζήτησε ο ίδιος την άρση της ασυλίας του, ενώ εσείς κρύβεστε, απευθυνόμενος στην κυρία Κωνσταντοπούλου. Η συζήτηση αυτή εξελίχθηκε σε νέα μετόπικη σύγκρουση μεταξύ κυβέρνησης και Πλεύσης Ελευθερίας, με φόντο τόσο τη μήνυση εις βάρος της Ζωής Κωνσταντοπούλου, όσο και την υπόθεση Αβραμόπουλου, που συνδέεται, όπως είπαμε, με την ευρωπαϊκή έρευνα για το Qatar Gate. Τώρα, την επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης έθεσε ως κεντρικό στόχο της κυβέρνησης ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στο ελεγκτικό συνέδριο, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα πρέπει να προσεγγίσει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στους χρόνους έκδοσης δικαστικών αποφάσεων ως το τέλος του 2027. Μεγάλη πληγή αυτή με την καθυστέρηση των δικαστικών αποφάσεων. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης αποτελεί βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης, συνδέοντας την ταχύτερη απονομή της με την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών στους θεσμούς, αλλά και με τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος της χώρας. Θέλουμε, είπε, μέχρι τα τέλη του 2027, ο χρόνος έκδοσης μιας τελεσίδικης απόφασης να πέσει από τις 1500 ημέρες, παρακαλώ, που είναι σήμερα, στις 600 με 650 ημέρες, να φτάσουμε πια στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, είπε χαρακτηριστικά, απευθυνόμενος στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Από την πλευρά του Υπουργείου Δικαιοσύνης εκφράστηκε ακόμη μεγαλύτερη αισιοδοξία για τα αποτελέσματα των μεταρρυθμίσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Υπογράφω εδώ σήμερα μπροστά σας ότι το 2030 η Ελλάδα θα είναι στις 5 πρώτες χώρες και όχι στις 10 πρώτες χώρες, τονίστηκε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, αναφορικά με τις επιδόσεις της χώρας στους δείκτες αποτελεσματικότητας της δικαιοσύνης. Δεν πειράζει, και μέσα στις 10 να είμαστε αρχικά, δεν μας πειράζει, βελτίωση είναι και αυτό, και θα φτάσουμε στις 5. Είναι αυτό που ακούς πολλά κεράσια, κρατάς λίγο μικρό καλάθι.
Τώρα κλιμακώθηκε η πολιτική αντιπαράθεση της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης με αιχμή την ακρίβεια, το κόστος ζωής και τις τιμές ενέργεια και καύσιμα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, τόνισε ότι το φαινόμενο της ενεργειακής κρίσης είναι δυναμικό και για το λόγο αυτό εξετάζονται νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη των πολιτών. Με συγχωρείτε. Σφοδρή κριτική ασκήθηκε και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία κάνουν λόγο για άστοχες πολιτικές χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα. Από το Πασόκ, ο πρόεδρος του Πασόκ Κινάλ, ο κ. Ανδρουλάκης, κατηγόρησε την κυβέρνηση για άστοχες πολιτικές στην ενέργεια. Μίλησε για απολιγνητοποίηση με θύμα τη Δυτική Μακεδονία και στήριξη στις ολιγαρχίες. Αντέταξε φυσικά το πρόγραμμα του Πασόκ, το ολοκληρωμένο και κοστολογημένο, όπως σημείωσε, πρόγραμμα του Πασόκ, με δράσεις που θα δρομολογηθούν το πρώτο εξάμηνο, μείωση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα με ελέγχους και κανόνες στην αγορά. Έθεσε μάλιστα ως προτεραιότητα τη μεταρρύθμιση του κράτους, κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία ότι έκανε το κράτος λάφυρο με εστίες διαφθοράς. Τώρα και σε συνέντευξή του σχολίασε το δίλημα πως αν δεν επανεκλεγεί η Νέα Δημοκρατία θα επικρατήσει πολιτική αστάθεια, λέγοντας το εξής. Λένε πως είμαστε εμείς η περιπέτεια και είναι η ελπίδα η Νέα Δημοκρατία. Στα ενίκη ελπίδα, στην υγεία ελπίδα, στην παιδεία ελπίδα, που έχουν δώσει ελπίδα, να ρωτήθηκε ο κ. Ανδρουλάκης, όταν ο λαός έχει τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη, ποια είναι η επιτυχία τους, αναρωτήθηκε. Αλλά και ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, υποστήριξε πως με βοήθεια Τσίπρα και Ανδρουλάκη, ο κ. Μητσοτάκης ανατείναξε τα μηχανήματα εξορίξεως λιγνίτη. Με την κρίση στην ενέργεια έπρεπε να έχουν εναλλακτική λύση για το λιγνίτη. Καθώς, όπως είπε, αν πάει η βενζίνη 3 ευρώ, εδώ θα γίνει πόλεμος. Και η Ρένα Δούρου έκανε παρέμβαση και είπε πως αν δεν έχουμε σύγκληση επί των προτάσεων, δεν μπορεί να φύγει αυτή η κυβέρνηση, η οποία είναι επικίνδυνη, ζητώντας συμμάχους προφανώς. Και η Ζωή Κωνσταντοπούλου τόνισε ότι οι τράπεζες έχουν 4 δισεκατομμύρια ευρώ υπερκέρδη και είναι εσχροκερδοφόρες, όπως είπε χαρακτηριστικά. Τώρα παραμείνουμε λίγο στον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος περιέγραψε σε συνέντευξή του το διαφορετικό, όπως λέει, σχέδιο του κινήματος αλλαγής του ΠΑΣΟΚ για να αυξηθεί η παραγωγή πλούτου στη χώρα. Μετά το Ταμείο Ανάκαμψης, είπε, η Ελλάδα θα μπει σε περιπέτειες αν δεν έχουμε άλλο παραγωγικό μοντέλο και άλλη πολιτική. Πρέπει, όπως είπε, να επενδύσουμε σε μια άλλη παραγωγική βάση που δεν θα είναι real estate, να ξεπουλάμε τα ακίνητά μας και να εμφανίζουμε ανάπτυξη, και δεν θα βασίζονται σε έσοδα με έμεσους φόρους, οι οποίοι είναι εξαρτώμενοι από τον πληθωρισμό που αυξάνει την ακρίβεια. Έχουμε ένα άλλο όραμα, είπε, για ένα παραγωγικό μοντέλο που θα συνδέεται με τον πρωτογενή τομέα, τη μεταποίηση και έναν σύγχρονο τουρισμό προστιθέμενης αξίας. Τώρα, έγινε και δύο νέες δημοσκοπήσεις, όχι μία, δύο νέες δημοσκοπήσεις της Opinion Poll για το Action 24 και της Pulse για τον Sky. Αποτυπώνουν την πολιτική εικόνα μετά την ολοκλήρωση των πολιτικών αρχηγών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και στις δύο μετρήσεις η Νέα Δημοκρατία καταγράφεται στην πρώτη θέση, τόσο στην πρόθεση ψήφου όσο και στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, ενώ το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στην τρίτη θέση. Πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ποσοστά των κομμάτων που ακολουθούν, καθώς και το ύψος των αναποφάσιστων ψηφοφόρων. Πάμε στην πρώτη έρευνα Opinion Poll για το Action 24. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει το 25,7%, ενώ η διαφορά της από την Ελληνική Λύση διαμορφώνεται στις 12,5 ποσοστιαίες μονάδες, συγγνώμη, την Ελληνική Συμπαράταξη, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, 12,5 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ το ΠΑΣΟΚ, όπως σας είπα, καταγράφεται στην τρίτη θέση με 10,1%. 13,2% το ποσοστό της Ελλάς. Ακολουθούν Ελληνική Λύση με 6,1, ΚΚΕ με 5,7 και Πλεύση Ελευθερίας με 4,5. Παρακάτω τα κόμματα που εμφανίζονται είναι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού με 4%, Φωνή Λογικής 2,7, Μέρα 25 2,1, ΣΥΡΙΖΑ 1,5, Σπαρτιάτες και Δημοκράτες 1,1, και ακολουθούν Νίκη 0,9, Νέα Αριστερά 0,4,
16,9% οι αναποφάσιστοι και άλλο κόμμα θα ψήφιζαν το 4%. Αντιστοίχως στην... Όχι, δεν θα προλάβουμε να το πούμε αυτό. Θα δούμε και αύριο που θα είμαστε μαζί την δεύτερη δημοσκόπηση σύμφωνα με τα στοιχεία της Opinion Poll, και εκεί είναι περίπου ίδια τα πράγματα με λίγο διαφορετικά τα ποσοστά. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή και θα επανέλθουμε να δούμε τι άλλο συμβαίνει στην Ελλάδα. Είναι το μαγκαζίνο του Easy 97,2. Είμαι η Ιωάννα Καραθανάση. Μέχρι τις 2 τα ξημερώματα θα είμαστε εδώ και θα τα λέμε παρέα στο ξημέρωμα της Παρασκευής.

Σήμερα ο Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου εδώ στον Easy 97,2. Συνεχεί και στο μαγκαζίνο μας, Ιωάννα Καραθανάση στο μικρόφωνο. Πάμε να δούμε κάποιες ειδήσεις από την εσωτερική επικαιρότητα, αφού αφήσαμε το πολιτικό πεδίο, να δούμε τι άλλο συμβαίνει στη χώρα. Σε εξέλιξη βρίσκεται, θέλω να σας πω, μία τρίτη εκτεταμένη οικονομική έρευνα σε βάρος των δύο γιατρών του Κολονακίου, οι οποίοι βρίσκονται ήδη προφυλακισμένοι στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθηκών του θανάτου του καλλιτέχνη του Γιώργου του Μαζονάκη, με εντολή του επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, αυτή τη φορά του κ. Χαράλαμπου Βουρλιώτη. Οι αρχές ξεκινούν το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών και τον εξονυχιστικό έλεγχο όλων των περιουσιακών στοιχείων και των οικονομικών συναλλαγών των κατηγορουμένων, με στόχο βέβαια να διαπιστωθεί αν προκύπτουν ενδείξεις τέλεσης νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Στην περίπτωση που στοιχειοθετηθεί το αδίκημα, αναμένεται η άμεση δέσμευση του συνόλου των περιουσιακών του στοιχείων και η σύνταξη σχετικού πορίσματος. Το πόρισμα αυτό τώρα θα διαβιβαστεί στη συνέχεια στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, προκειμένου να ασκηθούν ίσως κάποιες συμπληρωματικές ποινικές διώξεις. Η συγκεκριμένη οικονομική εξέλιξη έρχεται να προσθεθεί στα δύο ήδη ανοιχτά μέτωπα, δηλαδή στην κύρια ποινική έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου, καθώς και την πειθαρχική έρευνα που διενεργείται από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Τώρα, πάμε στη Γλυφάδα, ένα τραγικό περιστατικό εκεί. Τρεις νεαροί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, δύο ακόμη τραυματίστηκαν, ένας από αυτούς τους δύο νοσηλεύεται σε πάρα πολύ κρίσιμη κατάσταση. Από αυτό το πολύ νεκρό δυστύχημα που σημειώθηκε εχθές τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος της Γλυφάδας, γύρω στις 2 τα ξημερώματα χθες, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, 23χρονος ήταν ο οδηγός του επιβατικού οχήματος, ο οποίος έχασε τον έλεγχο, δεν γνωρίζουμε ακόμα κάτω από ποιες συνθήκες, και προσέκρουσε με ιδιαίτερα μεγάλη ταχύτητα στον μαντρότυχο ενός ξενοδοχείου. Η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν τόσο μεγάλη που το αυτοκίνητο διαλύθηκε σχεδόν ολοσχερός, τα συντρίμμια εκτοξεύτηκαν σε μεγάλη ακτίνα και αποτέλεσμα της σύγκρουσης αυτής, όπως σας είπα, ήταν ο ακαριαίος θάνατος του 23χρονου οδηγού και των δύο συνεπιβατών του ηλικίας 18 και 26 ετών. Στο όχημα ήταν συνολικά 5 τα άτομα, άλλοι δύο 18χρονοι απεγκλωβίστηκαν από τις πυροσβεστικές δυνάμεις και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας. Ο ένας εξ αυτών νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας, ενώ και ο δεύτερος φέρει πολλαπλές κακώσεις. Ένας αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε αυτές τις στιγμές και ανέφερε ότι ακούστηκε ένα έντονο φρενάρισμα και στη συνέχεια ένας εκοφαντικός θόρυβος. Την προανάκριση είχε αναλάβει η τροχέα, συγκεντρώνει και εξετάζει υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, αλλά σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δεν φαίνεται να υπάρχει εμπλοκή άλλου οχήματος. Πολύ πολύ δυσάρεστο το περιστατικό. Ένα άλλο περιστατικό απίστευτο, πραγματικά απίστευτο, όχι ότι είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει, έχει προκαλέσει αναστάτωση στα Χανιά. Δύο ανήλικα παιδιά λοιπόν, γύρω στα 5 ετών, νηπιαγωγείου τα παιδάκια, παρέμειναν ξεχασμένα μέσα σε σχολικό λεωφορείο. Είναι λεωφορείο του ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου. Παρέμειναν όταν το όχημα είχε ολοκληρώσει το δρομολογιό του, είχαν επιστρέψει δηλαδή όλα τα παιδιά στο σπίτι. Στις 16 Σεπτεμβρίου σημειώθηκε το περιστατικό. Εχθές έγινε γνωστό. Τα δύο παιδιά λοιπόν επέβαιναν με τους συμμαθητές τους στο λεωφορείο, με προορισμό των νηπιαγωγείων τους. Δεν έγιναν αντιληπτά από τη σχολική συνοδό κατά την αποβίβαση. Τα παιδιά πιθανότατα είχαν αποκοιμηθεί σύμφωνα με πληροφορίες μέσα στο όχημα και η απουσία τους έγινε αντιληπτή αρκετές ώρες αργότερα. Ενημερώθηκε ο οδηγός του σχολικού, επέστρεψε, τα εντόπισε μέσα σε αυτό. Τα παιδιά ήταν εμφανώς αναστατωμένα και κλαμμένα. Ακολούθησε και η ενημέρωση των αρμόδιων αρχών. Οι γονείς αρχικά υπέστησαν σοκ, στη συνέχεια κατήγγειλαν το περιστατικό στο γραφείο κίνησης του ΚΤΕΛ. Η εταιρεία ξεκίνησε έρευνα για τις συνθήκες. Ανακοίνωσε την οριστική απομάκρυση της σχολικής συνοδού από την εταιρεία και διενεργείται για το περιστατικό προανάκριση και από το αστυνομικό τμήμα Καντάν. Τι να πω. Πάμε τώρα στη Μύκονο. Πολλά και διάφορα συμβαίνουν εκεί.
μπήκε εκ νέου στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης η πολεοδομία Μυκόνου, καθώς με εισαγγελική εντολή τέθηκε υπό αστυνομική φρούρηση το κτίριο της υπηρεσίας δόμησης, εν αναμονή ελέγχου από ειδικό κλιμάκιο που αναμένεται να μεταβεί στο νησί τις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εισαγγελία Κυκλάδων έδωσε από προχθές κιόλας εντολή να φυλάσσει την υπηρεσία και να μην επιτραπεί είσοδο σε κανέναν, έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία ελέγχου των αρχείων και των φακέλων που βρίσκονται στο κτίριο. Η απόφαση αυτή, βέβαια, συνδέεται με την ύπαρξη εκκρεμών εισαγγελικών παραγγελιών, που σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες δεν έχουν μέχρι σήμερα ελεγχθεί ή απαντηθεί από την υπηρεσία. Το κτίριο, λοιπόν, παραμένει υπό συνεχή επιτήρηση αστυνομικών για να διασφαλιστεί η ακεραιότητα του ελέγχου. Το κλιμάκιο θα φτάσει στη Μύκονο τη Δευτέρα. Πληροφορίες συγκλίνουν ότι θα προέλθει είτε από πολεοδομική υπηρεσία άλλου νησιού είτε από την Αθήνα. Δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα η σύνδεσή του. Η υπόθεση αυτή έχει μια ιδιαίτερη βαρύτητα, γιατί η πολεοδομία Μυκόνου έχει απασχολήσει επανειλημμένα στο παρελθόν τις δικαστικές και αστυνομικές αρχές για υποθέσεις αυθαίρετης δόμησης, πολεοδομικών παραβάσεων, καταγγελιών και ελέγχων που αφορούν την οικονομική δραστηριότητα στο νησί. Οι έρευνες τώρα αναμένεται να επικεντρωθούν στο περιεχόμενο των φακέλων της υπηρεσίας, στην πορεία εκτέλεσης δικαστικών και εισαγγελικών εντολών, καθώς και σε τυχόν παραλήψεις ή καθυστερήσεις στην επεξεργασία σχετικών υποθέσεων. Πάμε στα Χανιά για ακόμα μία φορά. Απολογήθηκε για περισσότερο από 3 ώρες η 18χρονη μητέρα που κατηγορείται ότι χτύπησε το 17 ημερών βρέφος της. Αφέθηκε ελεύθερη, τη σύμφωνη γνώμη των εισαγγελικών και ανακριτικών αρχών. Της απαγορεύτηκε βεβαίως να ξαναδεί το βρέφος, της επιβλήθηκαν και περιοριστικοί όροι. Της απαγόρευσε εξόδο από τη χώρα, της παρουσίασε αστυνομικό τμήμα, ενώ υποχρεώθηκε να παρακολουθήσει και πρόγραμμα ψυχολογικής υποστήριξης. Η 18χρονη υποστήριξε ότι είναι σε χρόνια κακή ψυχολογική κατάσταση, ότι παρακολουθείται από τις κοινωνικές υπηρεσίες και δεν είχε πρόθεση να βλάψει το μωρό της. Στη στάση της ενισχυτικά έδρασε και η ανακοίνωση του χαμόγελου του παιδιού, που ανέφερε ότι ήταν θύμα κακοποίησης από την ηλικία των 4 ετών, ενώ συνεκτιμήθηκε και η επιλόχια περίοδος που διανύει. Τώρα ο συνήγορός της, ο Γιώργος Φραντζεσκάκης, δήλωσε την ικανοποίηση του από την έκβαση της υπόθεσης, ενώ υπό τη δικαιοσύνη έδρασε συμπονετικά για ένα παιδί ουσιαστικά που μόλις ενηλικιώθηκε και δεν έχει περάσει εύκολα στη μέχρι τώρα ζωή του. Αυτό που λέμε, ότι κάθε νόμισμα έχει 2 όψεις. Τώρα, συναγερμό σήμανε σε σχολικό συγκρότημα στα Λαγκαδίκια Θεσσαλονίκης, όταν ένας 13χρονος από δομή φιλοξενίας μεταναστών φέρεται να επιχείρησε 2 φορές να επιτεθεί με μαχαίρι σε ανήλικους, επίσης από τη δομή, και στη συνέχεια συνελήφθη. Το περιστατικό αυτό συνέβη χθες το πρωί στις 9.30 περίπου, όταν ο 13χρονος μπήκε σε παράπλευρο από το σχολείο σούπερ μάρκετ, από που φέρεται να έκλεψε και το μαχαίρι, και κινήθηκε προς το σχολικό συγκρότημα. Έγινε αντιληπτός από οδηγό σχολικού λεωφορείου ότι έφερε μαχαίρι στην κατοχή του και έτρεξε άμεσα προς το μέρος του και του φώναξε να πετάξει το μαχαίρι ο οδηγός. Στόχος του 13χρονου φέρεται να ήταν ένας συνομήλικος και συγκάτοικός του στην ίδια δομή, στα Λαγκαδίκια, ο οποίος επιχείρησε και να τον αποφύγει. Ο νεαρός φερόμενος ως δράστης πέταξε το μαχαίρι και κινήθηκε προς το εσωτερικό του σχολείου, όπου ο διευθυντής επιχείρησε να το συγκρατήσει, ωστόσο του διέφυγε. Στη συνέχεια φέρεται να εισέβαλε και πάλι στο σούπερ μάρκετ να πήρε άλλο μαχαίρι, επιμονή όπως βλέπετε ήταν μεγάλη, με το οποίο επιχείρησε και πάλι να επιτεθεί σε συμμαθητές του, πλην όμως ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς, που εντωμεταξύ είχαν ήδη ειδοποιηθεί και προσέτρεξαν στο σημείο. Ο 13χρονος συνελήφθη, όπως σας είπα, και μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής. Η έρευνα είναι σε πλήρη εξέλιξη και περιμένουμε να δούμε τα νεότερα τις επόμενες ημέρες. Τώρα, άλλο ένα περιστατικό είχαμε πολύ ήδη. Αυτό με τα ηλεκτρικά πατίνια δεν ξέρω πότε πραγματικά πότε θα σταματήσει. Ένας 17χρονος κεφαλονίτης νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Κεφαλονιάς έπειτα από το τροχαίο που είχε με το ηλεκτρικό πατίνι που οδηγούσε, όταν αυτό συγκρούστηκε με άλογο.
Αυτό το σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στην περιοχή της γέφυρας της Αγίας Βαρβάρας, κοντά στα Ραζάτα, όπου 17χρονος κινούνταν με το πατίνι του με κατεύθυνση προς το Αργοστόλι. Συγκρούστηκε, όπως σας είπα, με άλογο που περπατούσε στο δρόμο, στο ίδιο ρεύμα, με την ίδια κατεύθυνση, και το οποίο κρατούσε με σχοινί ο ιδιοκτήτης του. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του. Μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς, μετά λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης κρίθηκε αναγκαία η αεροδιακομιδή του στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Πάντως, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο 17χρονος διέφυγε τον κίνδυνο. Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του αλόγου και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του για σωματική βλάβη από ομέλεια. Οι αρχές διερευνούν όλες τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα. Αυτά τα νέα από την εσωτερική επικαιρότητα, μικρή, σύντομη διακοπή, και επανέρχομαι εδώ στο μαγκαζίνο του Easy με διεθνείς ειδήσεις.

Επιστροφή στο μικρόφωνο για το μαγκαζίνο του Easy 97,2. Καλή σας ημέρα αν μόλις συντονιστήκατε. Είμαι η Ιωάννα Καραθανάση, Παρασκευή σήμερα 18 Σεπτεμβρίου. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στις διεθνείς ειδήσεις όπως διαμορφώνονται μέχρι αυτή την ώρα. Να ξεκινήσουμε από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έκανε δηλώσεις. Τη δήλωσε ότι ελπίζει πως πλησιάζει το τέλος του πολέμου με το Ιράν. Καθώς στη σύγκρουση που βρίσκεται στον 7ο μήνα της, να υπενθυμίσουμε, ήρθε να προστεθεί η κλιμάκωση στην Ιεμένη, με σαουδαραβικά αεροσκάφη να βομβαρδίζουν θέσεις των Χούθη και τους Ιεμενίτες αντάρτες να εκτοξεύουν ντρόουνς και πυράβλους εναντίον πόλεων της Σαουδικής Αραβίας. Η προέλαση των Χούθη που υποστηρίζονται από το Ιράν κατά μήκος της Ερυθράς Θάλασσας και οι επιθέσεις τους κατά της Σαουδικής Αραβίας, σε συνδυασμό με τις επιθέσεις που προκάλεσαν ζημιές στον αγωγό πετρελαίου Ανατολής Δύσης της Σαουδικής Αραβίας, έχουν διευρύνει την επιρροή της Τεχεράνης στον πόλεμο και έχουν αυξήσει τους κινδύνους και τις ανησυχίες για τον παγκόσμιο εφοδιασμό με πετρέλαιο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επανέλαβαν την υποστήριξή τους προς τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Ιεμένης, καθώς εντάθηκαν οι συγκρούσεις μεταξύ της συμμαχίας υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας και των δυνάμεων των Χούθη. Όπως σας είπα, κίνδυνος μεγάλος για τον παγκόσμιο εφοδιασμό με πετρέλαιο. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι ο αριθμός των εμπορικών πλοίων που διέσχισαν το στενό του Ορμούζ υποχώρησε ακόμη περισσότερο, στα μόλις 3 πλοία από τις 12 διελεύσεις που καταγράφηκαν μία μέρα νωρίτερα, σύμφωνα με προκαταρκτικά δεδομένα του πρακτορείου ειδήσεων Reuters. Ο μέσος όρος των τελευταίων 10 ημερών ήταν σχεδόν 17. Κάποια πλοία διασχίζουν το στενό έχοντας απενεργοποιήσει τις συσκευές που μεταδίδουν δεδομένα για τη θέση τους στο πλαίσιο του συστήματος αυτόματης αναγνώρισης μέσω δορυφόρων, για να είναι πιο δύσκολος ο εντοπισμός και η στοχοποίησή τους. Έτσι κάπως περνάνε. Τι να πω, προχθές Τετάρτη ο λοχαγός του πολεμικού ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Τιμ Χόκινς, εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε ότι η κυκλοφορία μέσω του στενού συνεχίζει να ρέει, απορρίπτοντας παράλληλα την υπόνοια ότι το Ιράν ελέγχει την πλωτή οδό. Ελπίζουμε να τελειώσει σύντομα όλο αυτό, πραγματικά έχει κρατήσει πάρα πολύ. Και είναι πολλές οι τσέπες που αναστενάζουν. Θα μείνουμε λιγάκι εκεί προς τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Βραζιλιάνος κεντροαριστερός πρόεδρος, ο Λουίς Ινάσιο Λούλα Ντα Σίλβα, δήλωσε ότι έχει σκοπό να πάρει το λόγο στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για να πει στον Αμερικανό ομολογό του, τον Ντόναλντ Τραμπ, να μην αναμειχθεί στις προεδρικές εκλογές στη Βραζιλία. Τόσο δεδομένο το έχουν. Ο αρχηγός του κράτους, λοιπόν, που αναμένεται να εκφραστεί την ερχόμενη Τρίτη στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης, διεκδικεί νέα θητεία στις προεδρικές εκλογές του Οκτωβρίου, στις οποίες ο βασικός του αντίπαλος θα είναι ο γερουσιαστής της δεξιάς Φλάβιο Μπολσονάρου, που είναι και σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ. Γι' αυτό και η νουθεσία να μην παρέμβει στις εκλογές. Τώρα, η πρόταση της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν να καταστεί ο Καναδάς το πρώτο συνδεδεμένο μέλος του μπλοκ δεν στρέφεται εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών, απαντάει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον Ντόναλντ Τραμπ. Όπως ξεκαθάρισε η πρόεδρος, η προτινόμενη ενίσχυση της εταιρικής σχέσης με τον Καναδά δεν είναι εναντίον κανενός άλλου, αλλά υπέρ της κοινής μας δύναμης, δήλωσε ο εκπρόσωπος εμπορίου της Επιτροφής, ο Όλοφ Γκιλ, όταν ρωτήθηκε για την απειλή Τραμπ. Ο Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Γαλλίας, ο Μπέντζαμιν Χαντάντ, νωρίτερα προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν την εξουσία να ασκήσουν βέτο στις γεωπολιτικές επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, έθεσε το θέμα μία μέρα πριν από την προγραμματισμένη ομιλία του Καναδού ηγέτη Μαρκ Κάρνεϊ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Βεβαίως ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε. Αν το κάνουν αυτό, είπε, αν θεωρήσω ότι είναι εχθρική πράξη, θα επιβάλλω πολύ σοβαρούς δασμούς ή θα σταματήσω το εμπόριο με την Ευρώπη σε πολλά πράγματα. Αν είναι κακή πρόθεση, θα επιβάλλουμε, είπε, πολύ υψηλούς δασμούς στην Ευρώπη, κάτι που είναι πιθανό. Αυτά. Αφήνουμε τον πρόεδρο, τον αφήνουμε να πάμε και σε άλλες ειδήσεις. Πάμε στο Μεξικό, στο κεντρικό Μεξικό, εκεί όπου ένας καθολικός ιερωμένος δολοφονήθηκε από ένοπλο, από ενόπλους. Το πτώμα του βρέθηκε εγκαταλελειμμένο σε δρόμο, όπως ανακοίνωσαν την Τετάρτη
η εισαγγελία και οι εκκλησιαστικές αρχές. Το θύμα είναι ο Ρωμάν Ντελακρούζ Ερνάντες, ήταν ιερέας κοινότητας περίπου 1.500 κατοίκων στο Δήμο Ουεχούτλα στην πολιτεία Ιδάλγο, την οποία λιμένονται αντίπαλες συμμορίες που συγκρίνονται για τον έλεγχο της διακίνησης λαθρέων καυσίμων. Σύμφωνα με τα μεξικανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, ο ιερέας ήταν 48 ετών και πλάι στο πτώμα βρέθηκε απειλητικό μήνυμα, το περιεχόμενο του οποίου δεν αποκαλύφθηκε. Τώρα, οι κυβερνήσεις της Βολιβίας και της Παραγουάης επισημοποίησαν την Τετάρτη στη Λαπάς τα σύνορά τους έπειτα από διαπραγματεύσεις που διήρκησαν παρακαλώ 88 χρόνια, όπως ανακοίνωσε το Βολιβιανό Υπουργείο Εξωτερικών. Οι δύο χώρες, υπενθυμίζεται, είχαν εμπλακεί σε πόλεμο από το 1932 στο 1935 για τον έλεγχο της ξηρής περιοχής του Βόρειου Τσάκο. Η ένοπλη σύραξη εκείνη είχε αφήσει πίσω της 80 με 100.000 νεκρούς. Όταν τερματίστηκε η σύραξη αυτή, η Βολιβία είχε απολέσει έκταση που ισούται με κάτι παραπάνω από τη μισή επικράτεια της Παραγουάη σήμερα. Μετά τον πόλεμο του Τσάκο, λοιπόν, η Παραγουάη και η Βολιβία υπέγραψαν το 38 Συμφωνία Ειρήνης, που άνοιξε το δρόμο για τη μακρά διαδικασία οριοθέτησης των συνόρων τους, μήκους περίπου 755 χιλιόμετρων. Σε ανακοίνωσή της, η Βολιβιανή Διπλωματία ανέφερε πως η Βολιβία και η Παραγουάη ολοκλήρωσαν την πλήρη χάραξη των διεθνών συνόρων τους, διαδικασία που διεξαγόταν για 88 χρόνια από τεχνικές επιτροπές των δύο χωρών. Πήρε κάτι παραπάνω, αλλά ολοκληρώθηκε. Ακούτε πάντα το μαγκαζίνο του Easy 97,2, Ιωάννα Καραθανάση στο μικρόφωνο. Πάμε τώρα στην Ισπανία. Εκεί κοντά στη Βαρκελόνη βρέθηκε το άψυχο σώμα ενός άνδρα που παρασύρθηκε από χήμαρο. Εντοπίστηκε χθες τις πρώτες πρωινές ώρες, όπως ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας της χώρας, καθώς οι ακτές της Ιβηρικής στη Μεσόγειο πλήττονται από σφοδρές βροχοπτώσεις, οι οποίες προκαλούν εκτεταμένες πλημμύρες. Οι καταιγίδες καταγράφηκαν καθώς η χώρα βρισκόταν μέχρι χθες αντιμέτωπη με εξαιρετικά ξηρό καιρό, έπειτα από το καλοκαίρι που έσπασε τα ρεκόρ θερμοκρασία, σύμφωνα με την Ισπανική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Αφήνουμε την Ισπανία και πάμε στην Κολομβία. Εκεί δικαστής προχώρησε την Τετάρτη στην άρση του μέτρου γενικής αναστολής των βομβαρδισμών εναντίον στρατοπέδων ανταρτών στην Κολομβία, αξιώνοντας ωστόσο αυξημένη επαγρύπνηση σε περιπτώσεις που υπάρχουν πληροφορίες για παρουσία στρατολογημένων ανηλίκων σε αυτά, με απόφαση του που συμβουλεύτηκε το γαλλικό πρακτορείο, το EFP. Αφού το ανέλαβε την εξουσία στις αρχές Αυγούστου, ο πρόεδρος της δεξιάς, ο Αμπελάρδο Δελα Εσπρέγια, οι ένοπλες δυνάμεις της Κολομβίας διεξήγαγαν τρεις βομβαρδισμούς με απολογισμό τουλάχιστον 42 νεκρούς, συμπεριλαμβανομένων 6 ανηλίκων στην Αμαζονία και στα σύνορα με τη Βολιβία. Αφήνουμε και την Κολομβία. Πάμε στην Βόρεια Κορέα, εκεί όπου έκανε δηλώσεις η ισχυρή αδερφή του ηγέτη της, του Κιμ Γιονγκούν. Τι δήλωσε χθες? Ότι η ιδιότητα της χώρας ως πυρηνικής δύναμης είναι απόλυτη, και αποκάλεσε ανόητους όσους ελπίζουν στην αποπυρηνικοποίηση της Βόρειας Κορέας, η οποία έχει κατοχυρώσει νομικά την ιδιότητά της ως πυρηνική δύναμη, με την ηγεσία της να δηλώνει ότι το πυρηνικό οπλοστάσιο της χώρας είναι μόνιμο και μη αναστρέψιμο. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ, είχε δηλώσει τον Αύγουστο ότι η Πιονγκιάνγκ διαθέτει 57 πολύ ισχυρά πυρηνικά όπλα, ενώ η Σεούλ εκτιμά τον αριθμό τους μεταξύ 80 και 120. Νοτιοκορεάτες αξιωματούχοι ανέφεραν ότι παρακολουθούν με ιδιαίτερη προσοχή αυτές τις δηλώσεις, καθώς αυτές ήρθαν την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ρίξει την ιδέα μιας νέας συνάντησης με τον Κιμ Γιονγκούν. Τώρα πάμε και στον άλλο πόλεμο, Ρωσία και Ουκρανία, οι οποίες δύο χώρες συνέχισαν να πλήττουν τις ενεργειακές υποδομές η μία της άλλης, παρά τις δηλώσεις Τραμπ για ενεργειακή κεχηρία. Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει τη Δευτέρα, σας υπενθυμίζω, ότι η Ουκρανία και η Ρωσία είχαν συμφωνήσει να μην επιτεθούν στους ενεργειακούς στόχους της άλλης πλευράς, αν και καμία από τις δύο πλευρές δεν έχει επιβεβαιώσει μια τέτοια συμφωνία. Ο Βολοντίμι Ζελένσκι ανέφερε ότι η Ρωσία χτύπησε ενεργειακές υποδομές στις περιφέρειες Σούμι και Οδυσσό της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια μιας επίθεσης με πυράβλους και ντρόουνς. Πλήγματα της Ρωσίας με βαλιστικούς πυράβλους και με μη επανδρωμένα αεροσκάφη τραυμάτισαν τουλάχιστον 18 ανθρώπους.
και προκάλεσαν ζημιές στην Ουκρανική πρωτεύουσα, το Κίεβο και στο λιμάνι της Οδυσσού. Μεταξύ άλλων, τις πρώτες πρωινές ώρες εχθές, όπως ανακοίνωσαν οι αξιωματούχοι. Τώρα στη Ρωσία, επίθεση με ουκρανικό ντρόν προκάλεσε ζημιές σε ένα δηληστήριο πετρελαίου στην πόλη Γιαροσλάβ, προκαλώντας πυρκαγιά, η οποία αργότερα κατασβέστηκε. Όπως δήλωσε ο περιφερειάρχης Μιχαήλ Γεβράγεφ εχθές Πέμπτη, μέσω της εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, συνεχίζονται λοιπόν οι εκατέρωθεν συγκρούσεις. Παρά όλες τις διαβεβαιώσεις σας, ελπίσουμε ότι και αυτό κάποια στιγμή θα φτάσει στο τέλος του. Αυτά ήταν και κάποια νέα από τον διεθνή χώρο. Υπενθυμίζω, ακούτε το μαγκαζίνο του Easy 97,2. Μία μικρή διακοπή και επιστρέφω.

Επιστροφή στο μαγκαζίνο του Easy 97,2 με την Ιωάννα Καραθανάση στο μικρόφωνο. Πάμε να δούμε μαζί κάποιες ειδήσεις από το χώρο της οικονομίας, ξεκινώντας με την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, κατά τη διάρκεια του οποίου μίλησε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης και επανέλαβε τη δέσμευση της κυβέρνησης ότι εξαντλεί όλες τις δυνατότητες στήριξης των επιχειρήσεων με βάση πάντα τις αντοχές της ελληνικής οικονομίας, όπως είπε. Όπως είπε χαρακτηριστικά, η πολιτική έχει αξία όταν αντέχει την κριτική όσων παράγουν. Θα πρέπει και μέσα από το ρόλο μου να υπογραμμίσω και να τεκμηριώσω ότι αυτό το οποίο κάνουμε είναι να εξαντλούμε όλες τις δυνατότητες στήριξης των επιχειρήσεων, όσες δηλαδή δυνατότητες μας επιτρέπει η οικονομική πραγματικότητα. Με συγχωρείτε, ανέφερε ο κύριος Πιερακάκης. Σημείωσε παράλληλα ότι ένας επιχειρηματίας ξέρει καλύτερα από τους περισσότερους ποια είναι τα όρια της πραγματικότητας, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν δίνει έολες υποσχέσεις. Αναφέρθηκε στη στήριξη επίσης των επιχειρήσεων από το ελληνικό κράτος κατά τη δύσκολη περίοδο της πανδημίας. Τάχθηκε επίσης υπέρ της κατάθεσης των προγραμμάτων όλων των κομμάτων στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, προκειμένου, όπως είπε, να δούμε πραγματικά ποιος είναι ο διαθέσιμος χώρος και ποια είναι η συζήτηση επί του πραγματικού. Όπως τόνισε, η επιχειρηματικότητα αποτελεί σταθερή επιλογή της κυβέρνησης από το 2019 και βρίσκεται στον πυρήνα του προγράμματος του κυβερνώντος κόμματος. Έχουμε κάνει, είπε, 23 συγκεκριμένες παρεμβάσεις για τις επιχειρήσεις, τις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα. Στη διάρκεια της ομιλίας του ανέλησε και ποιες ακριβώς ήταν αυτές οι 23 παρεμβάσεις. Δεν θα σας τις αναφέρω αναλυτικά. Τώρα, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με αφορμή δημοσιεύματα για την πορεία του προγράμματος Ελλάδα 2.0, ανακοίνωσε ότι βρίσκεται στο τελικό στάδιο εφαρμογής του, ότι έχει εισέλθει στο τελικό στάδιο εφαρμογής του. Σύμφωνα λοιπόν με το Υπουργείο, το ποσοστό 54% αφορά στα 204 ορόσημα και στόχους που έχουν ήδη ολοκληρώσει τη διαδικασία έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για τα οποία η Ελλάδα έχει ήδη εισπράξει 24,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Στο ποσοστό αυτό δεν περιλαμβάνονται επιπλέον 49 ορόσημα και στόχοι που έχουν ήδη υποβληθεί στο πλαίσιο του 8ου αιτήματος πληρωμής επιχορηγήσεων και του 7ου αιτήματος πληρωμής δανείων και βρίσκονται υπό αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης αυτών των αιτημάτων πληρωμής, ο αριθμός των ορόσημων και στόχων που θα έχουν πιστοποιηθεί ως εκπληρωμένα θα ανέλθει σε 253. Επίσης, αναφέρουν από το Υπουργείο ότι στις 31 Αυγούστου του 2026, τώρα δηλαδή, ολοκληρώθηκε η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου των 123 ορόσημων και στόχων που περιλαμβάνονται στα τελευταία αιτήματα πληρωμής ύψους 6,7 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία αναμένεται να υποβληθούν ως και τις 30 Σεπτεμβρίου. Πάμε λοιπόν σε ένα άλλο πρόγραμμα, πάμε στο πρόγραμμα «Νταντάδες της γειτονιάς». Η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, μέσα από τον τηλεοπτικό σταθμό Αντένα ανακοίνωσε την έναρξη της υποβολής αιτήσεων τον Οκτώβριο για την μετεγκατάσταση, καθώς και τις παρεμβάσεις για τη στήριξη της προσχολικής φροντίδας και της Νταντάδες της γειτονιάς. Με αφορμή τώρα τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για το Καστελόριζο, η Υπουργός ανέφερε ότι η στήριξη των ακριτικών περιοχών χρειάζεται να συνδυάζει οικονομικά κίνητρα, υπηρεσίες και υποδομές. Όπως σημείωσε, στο Καστελόριζο προβλέπεται ετήσια ενίσχυση 5.000 ευρώ με προσάυξηση 1.000 ευρώ για κάθε παιδί, για δημόσιους λειτουργούς και εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, μαζί με νέες υπηρεσίες όπως βρεφονιπιακό σταθμό και σχολείο, αλλά και πρόσθετα κίνητρα για κρίσιμες ειδικότητες όπως γιατροί. Τώρα, στο ίδιο πλαίσιο, η Υπουργός αναφέρθηκε στο πρόγραμμα δημογραφικής ανάπτυξης που ξεκίνησε από τον Εύρο και επεκτείνεται σε νέες περιοχές. Με κοινή υπουργική απόφαση που εκδίδεται τις επόμενες ημέρες, στο πρόγραμμα αυτό εντάσσονται 7 από τους 8 δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, καθώς και οι δήμοι Σουλίου και Φιλιατών στη Θεσπρωτεία. Μετά την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης θα ανοίξει και η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων. Έμεινε στους βρεφονιπιακούς σταθμούς, επισήμανε ότι από το 2019 έχουν γίνει συντονισμένα βήματα για την ενίσχυση της προσχολικής φροντίδας.
για οικογένειες με ένα ή δύο παιδιά το εισοδηματικό όριο για τη λήψη βάουτσερ φτάνει πλέον τις 37.000 ευρώ. Αυξήθηκε παράλληλα και η αξία αυτών των βάουτσερ και χρηματοδοτούνται νέες θέσεις για βρέφη, ώστε περισσότερες οικογένειες να μπορούν να βρουν θέσεις σε βρεφονηπιακό σταθμό ή όπου δεν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις για βρέφη ως 2,5 ετών, να καλύπτουν το κενό αυτό μέσω του προγράμματος Νταντάδες της Γειτονιάς. Για το οποίο πρόγραμμα, όπως είπε, έχουν ήδη υπογραφεί περίπου 3.000 συμφωνητικά, ενώ το Μητρό έχει ενισχυθεί με 1.000 επιπλέον νταντάδες. Βεβαίως, οι νταντάδες του Μητρό πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές ασφαλείας, διαθέτουν δηλαδή λευκό ποινικό Μητρό, πληρούν προϋποθέσεις σωματικής και ψυχικής υγείας και έχουν ολοκληρώσει εκπαίδευση πρώτων βοηθειών από το ΕΚΑΒ και ειδικό σεμινάριο του Υπουργείου. Με αυτόν τον τρόπο, το Υπουργείο προσπαθεί να διασφαλίσει κάπως τους γονείς, να έχουν οι γονείς δηλαδή περισσότερα εχέγγυα ασφάλειας για τη φροντίδα των παιδιών τους. Αυτά. Και από το Υπουργείο Οικογένειας, τώρα πάμε σε ένα άλλο Υπουργείο, στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, το οποίο ανακοίνωσε χθες ότι ξεκίνησε η υποβολή, εκ νέου υποβολή αιτημάτων για το στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026. Οι αιτήσεις, όπως σας είπα, ξεκίνησαν χθες και θα διαρκέσουν έως και την 3η 22 Σεπτεμβρίου. Για όσους ενδιαφερόμενους ή δικαιούχους δεν υπέβαλαν αίτηση εντός της πρώτης προθεσμίας, που ήταν από τέλος Ιουνίου έως τέλος Ιουλίου της χρονιάς που διανύουμε. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει απλώς να επισκεφθούν την ειδική εφαρμογή του gov.gr, stegastiko.minedu.gov.gr, όλη η διαδρομή, για να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους με τη χρήση των κωδικών TaxisNet. Περισσότερες πληροφορίες βεβαίως δίδονται στη σχετική εγκύκλιο που αφορά στη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος για αυτό το ακαδημαϊκό έτος. Τώρα πάμε στα ταξί και στις αλλαγές στις χρεώσεις που πραγματοποιούν διαδρομές από και προς τα αεροδρόμια Αθήνας και Θεσσαλονίκης, οι οποίες αναμένονται το προσεχές διάστημα. Σημαντική διευκρίνηση είναι ότι δεν μεταβάλλεται η βασική ταρίφα των ταξί τόσο στη μονή όσο και στη διπλή χρέωση και ότι παράλληλα παραμένει αμετάβλητη και η ελάχιστη χρέωση των 4 ευρώ. Οι αλλαγές, όπως σας είπα, αφορούν κυρίως τις ειδικές χρεώσεις για τις μετακινήσεις από και προς τα αεροδρόμια. Συγκεκριμένα για το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος της Αθήνας, η προκαθορισμένη χρέωση για διαδρομή από και προς το κέντρο της Αθήνας αυξάνεται. Με μονή ταρίφα η χρέωση αυξάνεται από 40 σε 50 ευρώ και με διπλή ταρίφα από 55 σε 65 ευρώ. Πρόκειται δηλαδή για μια αύξηση 10 ευρώ αναδιαδρομή και στις δύο περιπτώσεις. Σε ό,τι αφορά το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης, η χρέωση εκεί από 25 πηγαίνει στα 28 ευρώ στη μονή ταρίφα και από 35 στα 38 ευρώ στη διπλή ταρίφα. Στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης η αύξηση ανέρχεται σε 3 ευρώ αναδιαδρομή. Τώρα, οι αυξήσεις έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία οι επαγγελματίες οδηγοί ταξί αντιμετωπίζουν αυξημένα λειτουργικά έξοδα, μεταξύ άλλων και λόγω του κόστους των καυσίμων. Ενδεικτικά, ακόμη και μια αύξηση της τάξης των 5 ευρώ στο ημερήσιος κόστος καυσίμων μπορεί σε βάθος ενός μήνα να μεταφραστεί σε περίπου 100 ευρώ επιπλέον έξοδο για ένα επαγγελματία οδηγό, χωρίς βεβαίως να υπολογίζονται και οι υπόλοιπες λειτουργικές δαπάνες, διότι δεν είναι πάντα μόνο η βενζίνη, χρειάζονται πολλά πράγματα, είναι η συντήρηση, είναι πολλά πράγματα που χρειάζεται ένα αυτοκίνητο προκειμένου να βγαίνει στο δρόμο με ασφάλεια. Αφήνουμε λοιπόν και αυτό. Τώρα, παράταση σχεδόν ενός έτους έδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για την υποχρεωτική κατάθεση των ενοικίων μέσω τραπεζών. Θυμάστε που το λέγαμε και παλαιότερα. Η ανακοίνωση λοιπόν της ΑΔΕ έρχεται

χρόνο σε ιδιοκτήτες και ενοικιαστές να προσαρμοστούν, ομαλά στη νέα διαδικασία. Τώρα πάμε στην Ιταλία. Εκεί η Ιταλική κυβέρνηση αποφάσισε την κατάργηση του ετήσιου φόρου κατοχής για τη μεγάλη πλειονότητα των αυτοκινήτων και για τις μοτοσυκλέτες. Ναι, τα τέλη κυκλοφορίας τα λεγόμενα στην Ιταλία. Το μέτρο αυτό λοιπόν εκεί θα ξεκινήσει από το 2027 και αφορά γεωταχή ισχύως ως 109 ύπους. Στην Ελλάδα την ίδια στιγμή τα τέλη κυκλοφορίας εξακολουθούν να αποτελούν σταθερή ετήσια επιβάρυνση για εκατομμύρια ιδιοκτήτες. Και όπως σας είπα, εκεί αρχίζουν σιγά σιγά και το καταργούν. Ένα αυτοκίνητο χωρίς τέλη για κάθε ιδιοκτήτη μπορεί να υπάρξει έτσι. Μια σημαντική προϋπόθεση αφορά σε ένα όχημα ανά ιδιοκτήτη και όχι σε περισσότερα. Δεν πειράζει, ας γίνει αρχικά και εδώ για ένα όχημα ανά ιδιοκτήτη και βλέπουμε πώς θα το χειριστούμε το υπόλοιπο. Αυτά προς το παρόν από το μέτωπο της οικονομίας. Θα κάνουμε μία μικρή διακοπή και θα επανέλθουμε εδώ στο μαγκαζίνο του Easy 97,2 με ακόμη περισσότερες ειδήσεις.

Ώρα να περάσουμε στο πέμπτο και τελευταίο μέρος του σημερινού μας μαγκαζίνο. Παρασκευή σήμερα 18 Σεπτεμβρίου, η Ιωάννα Καραθανάση στο μικρόφωνο, Easy 97,2 και φυσικά αθλητικές ειδήσεις όπως πάντα στο τελευταίο μέρος και όχι μόνο. Να ξεκινήσουμε με τον Πέτρο Μάντελ, ο οποίος ήταν σε μεγάλα κέφια και η Ένωση ήταν Χάρμα Οφθαλμών. Μάρκο Νίκολιτς έκανε μαζικό rotation στο μάτς με το Πανσεραϊκό. Η ΑΕΚ δεν είχε πρόβλημα όμως να κερδίσει τον αντίπαλό της με το επικό σκορ 8-1, με τον αρχηγό της να έχει 4 assist και 1 goal. Έτσι έκανε λοιπόν όχι μόνο το 2-2 στη league phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, αλλά το πέτυχε και με σκορ που την ανέβασε στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Βλέποντας την ΑΕΚ να κάνει ολικό rotation στην εντεκάδα της, ο Πανσεραϊκός προσπάθησε να μπει επιθετικά στο μάτς και να εκμεταλλευτεί το πιο αγωνιστικό πρόβλημα θα μπορούσαν να εμφανίσουν οι κιτρινόμαυροι. Μάλιστα στο τρίτο λεπτό έχασε μια μεγάλη ευκαιρία ο Πανσεραϊκός για να ανοίξει το σκορ από τη σέντρα του Ζωέλ. Η μπάλα παρέμεινε στην περιοχή της Ένωσης. Ο Αλιατίδης προσπάθησε με προβολή να σκοράρει, αλλά ο Μπαλαμότης

λειτουργήκε σωστά με το σώμα του και απομάκρυνε. Επικό το σκορ, ναι. 8-1, φαντάζεστε τώρα τη χαρά των κυτρινόμαυρων. Πάμε λίγο στο βόλεϊ, εκεί τι όμορφα πράγματα, τι όμορφη είδηση. Η Εθνική Βόλεϊ των Ανδρών, η οποία έχει εξασφαλίσει την πρόκριση της στους 16 του Eurovolley, επικράτησε με 3-1 σετ της Σλοβακίας στο τελευταίο παιχνίδι της στον πρώτο όμιλο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και ολοκλήρωσε ιδανικά τις υποχρεώσεις της στη Μοντένα. Πλέον τι περιμένει τώρα η Γαλανόλευκη, περιμένει τον αντιπαλό της στη φάση των 16. Η Εθνική Βολή επικράτησε με 3-1 σετ, όπως σας είπα, 17-25, 25-21, 22-25 και 17-25 τα αποτελέσματα των σετ που έδωσαν και μαθηματικά στην ομάδα την τρίτη θέση στον πρώτο όμιλο. Η ομάδα του Κώστα Χριστοφιδέλη που δεν μπήκε μάλλον στη διαδικασία να υπολογίσει τη διασταύρωση που θα προέκυπτε από την τελική κατάταξη, παρότι η τρίτη θέση μπορεί να οδηγήσει σε πιθανή αναμέτρηση με την Ιταλία στην πρώιμη τελική φάση, εφόσον φυσικά προχωρήσει μέχρι εκεί. Οι διεθνείς έπαιξαν για την νίκη και την πήραν. Πλέον η Ελλάδα περιμένει την αναμέτρηση της Φιλανδίας με την Εστονία, προκειμένου να μάθει τον αντίπαλό της. Η ελληνική ομάδα μπήκε αποφασιστικά στο παιχνίδι, επέβαλε το ρυθμό της και το σερβίς και αποτελεσματικότητα στο μπλοκ δημιούργησαν σημαντικά προβλήματα στη Σλοβακία, με την Εθνική να αποκτά γρήγορα διαφορά ασφαλείας και να παίρνει το σετ με 25-17. Τώρα η ΑΕΛ ήταν καλύτερη της Καλαμάτας στο μάτς που έγινε στη Νίκαια. Ωστόσο η Μαύρη Θύελλα κατάφερε να πάρει την ισοπαλία με 1-1 με γκολ του Μπολίβαρ στις καθυστερήσεις και να πάρει την δεύτερη της ισοπαλία στα δύο μάτς που έχει δώσει στη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος. Πρώτος βαθμός και για τους Βυσσινοί στη διοργάνωση. Η ΑΕΛ είχε το πάνω χέρι στο πρώτο ημίχρονο, ήταν και η ομάδα που είχε τις μοναδικές ευκαιρίες του αγώνα. Στο 23ο λεπτό ο Αντράτα εκτέλεσε φάουλ, ο Τσελεπίδης έπιασε την γυριστή κεφαλιά και έστειλε την μπάλα στο δοκάρι. Οι φιλοξενούμενοι είχαν μια ακόμη μεγάλη ευκαιρία να σκοράρουν στο πρώτο 45 λεπτό, καθώς το 27 βγήκαν υποδειγματικά στην αντεπίθεση, όμως ο Γκίνης κέρδισε σε τέτα τέτ τον κινητικότατο Αντράτα. Έτσι λοιπόν ισοπαλία το σκορ. Τώρα πάμε στη Βόρεια Ελλάδα. Νέα προσθήκη στο ανθρώπινο δυναμικό της ΠΑΕ ΠΑΟΚ στο πλαίσιο της ευρύτερης αναδιάρθρωσής της, με τον Αναστάσιο Τζίκα να αναλαμβάνει σύμβουλος του Προέδρου Ιβάν Σαβίδη και του Διοικητικού Συμβουλίου σε θέματα οργάνωσης, συντονισμού της λειτουργίας των υπηρεσιών και εισαγωγής καινοτόμων τεχνολογιών στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του οργανισμού. Στο προγραμματισμένο Διοικητικό Συμβουλίο που πραγματοποιήθηκε χθες στον ΠΑΟΚ, ο Ιβάν Σαβίδης παρουσίασε στα μέλη τον Αναστάσιο Τζίκα, ενώ αναφέρθηκε στην πορεία του συνολικού μετασχηματισμού της ΠΑΕ. Ο πρόεδρος παρουσίασε τον κύριο Τζίκα ως έναν εξαίρετο τεχνοκράτη, ο οποίος μέσα από τη μακρά επαγγελματική διαδρομή του έχει αποδείξει ότι γνωρίζει πώς να δουλεύει με ανθρώπους και να φτάνει στο αποτέλεσμα. Στην εισήγηση του, ο κύριος Σαβίδη στάθηκε ιδιαίτερα στον τρόπο με τον οποίο θέλει να λειτουργεί ο ΠΑΟΚ στη νέα εποχή, ζητώντας από όλα τα στελέχη του οργανισμού να δουλεύουν ως μία ομάδα, θεωρώντας πως μόνο μέσα από αυτή τη λειτουργία μπορεί να έρθει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ξεκαθάρισε παράλληλα ότι η ολική αναδιάρθρωση του ΠΑΟΚ θα προχωρήσει μέχρι τέλους, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η περίοδος των αλλαγών βάζει σε δεύτερο πλάνο τους αγωνιστικούς στόχους. Το αντίθετο μάλιστα, για τη σεζόν που έχει ήδη ξεκινήσει, ο στόχος στέθηκε ξεκάθαρα, είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος και η συμμετοχή στο Champions League της επόμενης περίοδου. Μεγάλη βαρύτητα είχε και το κομμάτι των υποδομών, καθώς στη διάρκεια του Διοικητικού Συμβουλίου επιβεβαιώθηκε ότι ο σχεδιασμός για το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ στην Τούμπα βρίσκεται εντός χρονοδιαγράμματος, με τον Ιβάν Σαβίδη να εκφράζει την πεποίθησή του ότι μέχρι το επόμενο καλοκαίρι θα έχουν ολοκληρωθεί όλα όσα απαιτούνται ώστε να μπορέσει να ξεκινήσει η κατασκευή του. Το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα φέρνει αναπόφευκτα στο προσκήνιο και το ζήτημα της προσωρινής έδρας.
Εδώ βρίσκεται και ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία που προέκυψαν από το χθεσινό διοικητικό συμβούλιο. Η θέση που εκφράστηκε ότι είναι ότι το μέχρι το τέλος της τρέχουσα σεζόν το Καφτατζόγλιο θα πρέπει να είναι απολύτως έτοιμο, ώστε να μπορεί να φιλοξενήσει τον ΠΑΟΚ από την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Πρόκειται, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, για μια καθοριστική παράμετρο στο συνολικό σχεδιασμό, καθώς η ετοιμότητα του Καφτατζόγλιου συνδέεται άμεσα με τη μετακόμιση της ομάδας όταν αρχίσουν οι εργασίες κατασκευής του νέου γηπέδου. Παράλληλα, εξελίσσεται κανονικά και ο σχεδιασμός για το νέο προπονητικό κέντρο, με το έργο να κινείται εντός του προβλεπόμενου χρόνου και τις πρώτες εργασίες να αφορούν, όπως είπαμε, την κατασκευή γηπέδου. Τώρα, η ΑΕΚ έδωσε τα χέρια με τον Τωμά Ερτέλ, το Γάλλο Γκάρντ, ο οποίος έκανε ανάρτηση στο Instagram με τραγούδι του Γιώργου Μαζονάκη, του εκλειπώντος, και συγκεκριμένα με το «Ανήκω σε μένα». Ο Τωμά Ερτέλ δεν κρατιόταν μετά την επίτευξη της συμφωνίας με την ΑΕΚ. Επέλεξε λοιπόν το κάνει με αυτόν τον τρόπο, με το τραγούδι του αδικοχαμένου Μαζονάκη, σε κιτρινό μαύρο φόντο, γράφοντας «Μια ωραία μέρα» στα ελληνικά και την ημερομηνία ίδρυσης της Ένωσης. Ο Γάλλος Γκάρντ στα μέσα της περασμένης σεζόν βρέθηκε στη Βιλερμπάν, με την οποία έχει 25 μάτς και κατά μέσο όρο 9,2 πόντους και 5,4 assist στη EuroLeague. Θα προσθεθεί τώρα στη γραμμή των Γκάρντ της Ένωσης, δίπλα στους Δημήτρη Φλιώνη, Δημήτρη Κατσίβελη και Λούκας Λεκαβίτσιους. Τώρα, Στέφανος Τσιτσιπάς. Η εθνική ομάδα τένις βρίσκεται στο Κόσιτσε, με στόχο να εξασφαλίσει την πρόκριση. Με τον Στέφανο Τσιτσιπά να είναι κανονικά στο ρόστερ της, έκανε δηλώσεις ο Τσιτσιπάς εν ώψη του Davis Cup και τόνισε ότι βρίσκεται εκεί μόνο για την πατρίδα του και όχι για οικονομικά ωφέλη. Ανέφερε μάλιστα ότι νιώθει σαν εθελοντής για την Ελλάδα. Η ομάδα που θα επικρατήσει στη μάχη της Ελλάδας με τη Σλοβακία θα προκριθεί στον πρώτο προκριματικό γύρο του Davis Cup για το 27, ενώ ο ηττημένος θα διεκδικήσει την παραμονή του στο World Cup μέσω των play-off. Τώρα, ξαφνική αλλαγή έδραση είχαμε για το Super Cup λόγω των κρουσμάτων Καστρεντερίτιδα στη Ρόδο, που προκάλεσε αναταραχή την Τετάρτη. Το πρόβλημα όμως με την πόλη που θα φιλοξενήσει τη διοργάνωση λύθηκε, με τις ομάδες να αποφασίζουν ομόφωνα να γίνει στο Περιστέρι. Το Final Four του τουρνουά θα διεξαχθεί χωρίς την παρουσία φιλάθλων για λόγους ασφαλείας. Στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου και όχι στη Σαν Λαρίνα θα φιλοξενηθεί το φετινό Super Cup, λοιπόν, όπου θα λάβουν μέρος Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Οι ομάδες είχαν κοινή άποψη και το γήπεδο του Περιστερίου θα αναλάβει, όπως είπαμε, τη διοργάνωση. Η απουσία των οπαδών δεδομένα χαλάει τη γιορτή. Όμως οι ομάδες θα παλέψουν για τον τίτλο ακόμα και χωρίς τη στήριξη των φιλάθλων τους. Πιθανότατα θα δοθούν προσκλήσεις σε σχολεία για να βρεθούν μαθητές στις εξέδρες των γηπέδων. Ο πρωταθλητής Ολυμπιακός θα κοντραριστεί με την ΑΕΚ στον ημιτελικό της διοργάνωσης, ενώ ο φιναλίστ της Greek Basketball League, ο Παναθηναϊκός, θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ. Και τέλος, πάμε στην Εθνική Ομάδα Μπάσκετ Γυναικών. Επέστρεψε εκεί η Στέλλα Καλτσίδου. Η Στέλλα Καλτσίδου, η οποία είχε γράψει ιστορία ως αθλήτρια, αυτή τη φορά επέστρεψε για να καθίσει στην άκρη του πάγκου, αφού ανακοινώθηκε ότι ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Η ανακοίνωση αυτή της Στέλλας Καλτσίδου ως προπονήτρια της Εθνικής Μπάσκετ αποτελεί μια ιστορική στιγμή, μιας και θα γίνει η πρώτη γυναίκα που θα βρεθεί στο τιμόνι του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος. Και η ΕΟΚ έβγαλε μια ανακοίνωση ότι η Εθνική Ομάδα Γυναικών μπαίνει σε μια νέα εποχή με την καταξιωμένη Ελληνίδα πρώην διεθνή αθλήτρια, νυν προπονήτρια, να είναι, όπως είπαμε, η πρώτη γυναίκα που θα κάτσει στην άκρη του πάγκου. Αυτά και από τις αθλητικές ειδήσεις. Θα δούμε μερικά πράγματα για τον αυριανό καιρό. Εσείς είστε πάντα εδώ συντονισμένοι στο μαγκαζίνο του Easy 97,2.

Καιρός λοιπόν και μικρή άνοδο περιμένουμε να σημειώσει η θερμοκρασία το επόμενο διάστημα, ενώ βροχές θα έχουν κατά κύριο λόγο τοπικό χαρακτήρα. Ειδικότερα σήμερα Παρασκευή αναμένονται λίγες παροδικές νεφώσεις, ενώ τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά ορεινά. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν δυτικοί έως 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα είναι βόρειοι, φτάνοντας κατά τόπους και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο. Τις μεσημεριανές ώρες θα φτάσει τους 28 με 30 βαθμούς, τοπικά και τους 31. Εδώ στην Αττική προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα εμφανιστούν κυρίως από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για την πόλη της Θεσσαλονίκης θα επικρατήσουν λίγες παροδικές νεφώσεις, με τους ανέμους να πνέουν νότιοι έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία εκεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Και μια μικρή ματιά στο Σάββατο, ο καιρός θα είναι γενικά βελτιωμένος με αρκετή ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ωστόσο τοπικές μπόρες αναμένονται τις μεσημεριανές ώρες στα ορεινά. Οι βοριάδες θα φτάσουν έως τα 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο και θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Και τέλος, στο κλείσιμο, να αναφέρω μια ανοιχτή συζήτηση για την ιστορία, το παρόν και το μέλλον των κινηματογράφων της Αθήνας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 3η 22 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο, στο Δημοτικό Κινηματογράφο Στέλλα, στην Κυψέλη. Η εκδήλωση με τίτλο «Τα σινεμά της Αθήνας και το μέλλον τους» θα επικεντρωθεί στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν σήμερα οι κινηματογραφικές αίθουσες, ιδιαίτερα οι ιστορικοί κινηματογράφοι της πόλης. Θα συζητηθούν και τρόποι ώστε οι κινηματογράφοι αυτοί να συνεχίσουν να λειτουργούν ως χώροι πολιτισμού, συνάντησης και συλλογικής εμπειρίας. Μια συζήτηση που θα συντονίσει η δημοσιογράφος Κατερίνα Μπατζάκη. Και η βραδιά αυτή θα ολοκληρωθεί με την προβολή της ταινίας «Μικρού Μήκους Προσεχώς», που είναι αφιερωμένη στον ιστορικό κινηματογράφο Ιντεάλ. 3η 22 Σεπτεμβρίου λοιπόν, στο Δημοτικό Κινηματογράφο Στέλλα, στην Κυψέλη. Αυτά από μένα. Κάπου εδώ το μαγαζίνο του Easy 97,2 λαμβάνει τέλος. Ιωάννα Καραθανάση στο μικρόφωνο. Εκτάκτως σήμερα στο ξημέρωμα της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου, στη θέση της συναδέλφου της Κατερίνας Καρσιώτη. Και αύριο θα τα πούμε παρέα. Μέχρι τότε να ευχηθώ σε όλους και σε όλες εσάς να έχετε ένα καλό ξημέρωμα. Καλό βράδυ σε όλους.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Λένε πάντως ότι θα κινηθεί πολύ ψηλά φέτος το φυσικό αέριο. Για να δούμε. Εγώ δεν θυμάμαι να είχα πληρώσει πολλά. Εγώ το έχω βρει. Θα το βάλω στους 17-18 βαθμούς Κελσίου. Γιατί έτσι λένε ότι πρέπει να κοιμόμαστε ειδικοί. 17-18-19 βαθμούς.
2: Ποιοι ειδικοί ιατροδικαστές?
1: Αυτοί που κάνουν τις νεκροψίες.
2: Μα πραγματικά. 17-18 βαθμούς. Εσύ και ο Walt Disney.
1: Λοιπόν, άκου τώρα.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.